0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, έχουμε καβαντζώσει κάτι φορά τώρα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
1: Τα ίδια λέω, ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις?
2: Κι εγώ. Ο καθένας έχει τις ημέρες.
1: Αυτό είναι, ο καθένας έχει τη μέρα του.
2: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη
1: δεν
2: μου,
1: σήμερα.
2: Είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια
1: τέλεια,
2: χαρά.
1: Τέλεια, μην το συζητάς.
2: Καλοκαιρινότατα.
1: Τέλεια.
2: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
1: ναι.
2: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε, νερό και αλάτι.
1: Νερό και αλάτι.

0: Και καλά τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς το λέγανε
1: σπηλιές.
0: Αυτό τον πρωθυπουργό, Ατζίντε Ντε Γκασπέρι.
1: Ντε Γκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Στην, ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία. Ιταλία.
1: Έχουν, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη τέλος πάντων μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσανε.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση.
1: Ναι.
0: Η πόλη λέγεται Ματέρα. Στη νότια Ιταλία. Και από ντροπή της Ιταλίας κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό είναι, τους έπιασε το φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμηθήκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας πούνε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη?
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήραν λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο,
1: καφέ.
0: Καφέ, καφετιέρες, αυτό, το νατάλο, μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμηνο, τετράμινο. Ναι. Μποκούμπερντε,
1: το καθημερινό.
0: Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και
1: ξελάσπωσαν, κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ
1: και όλα, όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα,
1: τι θα κάνουμε εμείς?
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά?
1: Θα ξεχαριστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχετε να προχωρήσετε.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi και τα λοιπά, που γίνονται αμερικάνικες.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα ανθρώπων. Sci-fi.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Mm-hmm. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς, δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται, τα synths. Και μία οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μία ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μία ανάγκη επιβίωσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατούν το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύρια. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν είναι καλό.
1: Ωραία.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκείνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας. Ναι. Όχι πόθου, να μην τρελαθούμε. Του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, δει και αυτό, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια, ε.
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο Elle με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ γερό γονίδιο, είπε
0: ο Ματ
1: Ντέιμον η Σαρλίζ, ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις, είπε.
0: Okay.
1: Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και για... μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως.
0: Στην
1: είναι.
0: Ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Λέβαια, αυτή παίζει στην Οδύσσια.
1: Παίζει στην Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε εσύ.
0: Δεν έχω
1: κάνει...
0: ακούσει καλά λόγια.
1: Τη
0: τι να σου πω.
1: Γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά
0: και
1: τα
0: μόνο.
1: Και,
0: και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και
1: ναι,
0: συμπερίληψη
1: ναι.
0: Και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν
1: και
0: λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα, ναι, για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι, όχι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Εντάξει, απλώς. Αλλά... λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
2: 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος Φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκληματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε και τα λοιπά. Όταν το ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και σου λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί
1: για μία ώρα ακόμα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσαν.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι δεν ξέρω.
1: Πρέπει να αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα 11 Ιουνίου,
0: ναι,
1: το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Ναι. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι, και ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια ο
1: Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.

0: Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό, το ενετικό λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμνιώτες τέλος πάντων ξυπνάνε. Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν
1: Νικόλαος.
0: Πολύ
1: ωραίο ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω από
1: σε παρακαλώ τώρα. Αυτή. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και α, είπα μήπως.
0: Μουσική παρακαλώ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες.

0: καθένας τις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
0: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
0: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
0: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει. Για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
0: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
0: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford. Είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Τόμ σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Το θυμήθηκε στο ζευγάρι, ε?
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, ναι. Να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μην σου πω.
0: Ναι, τον ξέρουμε.
1: Που είναι και πρίγκιπας.
0: Α, εντάξει.
1: Ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, ναι. Έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, σε λίγα
0: μέσα.
1: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η Κάθριν πέρασε, η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου. Την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα έτσι λίγο προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνην ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
0: Αυτό το τελευταίο, εντάξει.
1: Εντάξει, άμα το έχεις θα
0: τα λύνει όλα. Έλα μωρέ, εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
1: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Μπράβο, εγώ τους πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι σαν ανθρώπους εννοώ, έτσι.
1: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενότητα λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το 2K's 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019. Το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν οι στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση, και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό στίχος που είναι στο ταράνταταν,
1: ναι,
0: ταράνταταν, στο στίχο τέλος το Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020, και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards, κέρδισε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: κάθε μέρα λέμε το κλασικό τέτοια έτσι. Ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, βρε παιδί μου. Και πέρασε, ισχύει.
1: Ισχύει ότι πέρασε, όχι μόνο μια ώρα, μια ολόκληρη σεζόν πέρασε.
0: Και όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι περνάμε παρέα με τα best of όλης αυτής της σεζόν. Από Σεπτέμβριο μέχρι και Αύγουστο, Παρ' όλα αυτά, τελειώσαμε και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως. Ναι.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός, με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στην παραγωγή και.
1: Τη Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, au revoir.
1: Revoir.
0: Τι λες ρε παιδί μου, με σκλαβώνεις.
1: Αχ, αλήθεια.
0: Merci beaucoup.
1: Pas de quoi.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ό,τι καίν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε προπαρασκευή. Είναι το 27ο πρωινό του Αυγούστου. Πάμε και σήμερα όλο το καλοκαίρι παρέα. Non-stop. Άντε και από εβδομάδα Σεπτέμβριος ρε άτιμα. Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 640 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email. Να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43. Η Βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.

0: Μας φανερώθηκε το κόρι της σήμερα. Καλημέρα, Χελένα. Ναι. Καλημέρα, Χελένα.
1: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Ρεκακή. Καλά, εσύ?
1: Μπράβο, καλά κι εγώ.
0: Α, γεια σου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα, παιδιά, μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, Αγίου Φανουρίου.
0: Του Αγίου Φανουρίου. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο, ε? Τι πιστεύεις? Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με το μελοποιημένο ποίημα για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου?
1: Δεν γνώριζα ότι υπήρχε.

0: λύγησε πουθενά.
1: 12 μαρτύρια ο Άγιος Φανούριος. Δεν λύγησε όμως.
0: Η εικόνα του Αγίου στη Ρόδο βρέθηκε. Κατόπιν χτίστηκε ναός, μπροστά της τέθηκε.
1: Εκεί βρέθηκε, στη Ρόδο η εικόνα του, και χτίστηκε και ναός.
2: Δεν είναι ποίημα.

0: Να πω ότι στην Καλλιθέα μας, παιδιά, στην Καλλιθέα μας.
1: Καλύτερη φανερόπιτα.
0: Έγινε η καλύτερη ευλογία από φανερόπιτες. Έτσι, πάντα η Καλλιθέα κάνει τις καλύτερες ευλογίες στην. Ο Παπαχρήστος εδώ. Τις καλύτερες ευλογίες για την φανερόπιτα.
1: Τώρα να το ξέρετε για του χρόνου,
0: βέβαια. Σε εμάς πάντα πιάνει. Εντάξει. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λοιπόν. Είσαι ικανοποιημένη?
1: Δεν ήταν ποίημα.
0: Τι ήταν τώρα αυτό?
1: Ήταν η ιστορία του Αγίου Φανουρίου.
0: Γιατί με κάνεις έτσι?
1: Δεν ήταν ποίημα, πώς να το κάνουμε δηλαδή τώρα?
0: Να πάρε,
1: με το ζόρι να ήταν ποίημα.
0: Σ' άρεσε?
1: Ήταν ένας όμορφος τρόπος να μάθεις την
0: για
1: ιστορία.
0: Για να μάθεις
1: του.
0: Την ιστορία του Αγίου, ναι. Φανουρίου. Εδώ ο Γρηγοράκης μου λέει κανονικά πρέπει να ξεκινήσει με τον ύμνο της Αεκάρα σήμερα.
1: Σωστό. Τέσσερα ήταν αυτά.
0: Τέσσερα, τι τέσσερα, νίκια.
1: Θα το είχα.
0: Καλή προπαρασκευή, με υγεία σήμερα πρέπει να βάλεις τον ύμνο της Αϊκάρας.
1: Κανονικά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί είναι και χθες, οκ. Okay? Τα φιλιά μου στον Πίλαρο. Άμα, βλέπεις. Βλέπεις εδώ.
1: Τώρα ενώθηκαν.
0: Ε?
1: Ενώθηκαν, λέει,
0: έτσι. Εγώ βάζω black heart. Να το φέρω στους παοκτζίδες για την μάχη που δίνουν απόψε. Την πιο δύσκολη από όλες τις ομάδες. Εντάξει. Γιατί εμείς είμαστε περασμένοι, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Καλημέρα να μας βοηθάει, λέει ο Δημήτρης, ο καπετάνιος μας, ο Δημήτρης από τη Λίμνη. Γεια σου, Δημητράκη μου. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Χρήστο, καλημέρα.
0: Όπα, όχι.
2: Λοιπόν,
0: έπρεπε μας... ήδη εδώ να είναι.
2: Δεν
0: αυτά τα μπαμπάτσικα που κάνεις τα ωραία.
2: Λοιπόν, καλή χρόνια πολλά.
0: Το έχεις υποσχεθεί, θυμάσαι έτσι.
2: Όλο τον κόσμο να τους βοηθάει, ναι, το έχω υποσχεθεί.
0: Το έχεις υποσχεθεί, βέβαια.
2: Πάντα τηρώ τις υποσχέσεις μου.
0: Είπες ότι όταν μπούμε στους ομίλους του Champions League, το στούντιο θα πλημμυρίσει πακετάκια.
2: Εννοείται ότι θα πλημμυρίσει.
0: Άντε να δω.
2: Θα επιστρέψω και θα γίνουν όλα καλά.
0: Θα επιστρέψεις.
1: Πού είσαι τώρα? Εδώ ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν, να μην ξεκινήσετε με τον ύμνο της ΑΕΚ.
0: Τι να ξεκινήσω?
2: Να ξεκινήσετε με τον ύμνο του Champions League.
0: Α, με τον ύμνο του Champions League.
2: Έτσι.
0: Ποιος τον έγραψε, ξέρεις?
2: Δεν ξέρω ποιος τον έγραψε, αλλά έκατσα χθες.
0: Είσαι ομάδα που παίζει στο Champions League και δεν ξέρεις ποιος έγραψε?
2: Όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αλήθεια δεν ξέρω. Έκατσα χθες μέχρι τις 1 και 10 που κρατούσε η εκπομπή του Mega Μπάλα για το Champions League.
0: Πόσο χαρούμενοι ήταν στο Mega?
2: Το είδα. Το είδα. Πρώτη φορά μέχρι τις 1 και 10 μιλούσα για την ΑΕΚ στο Mega. Και έρχεται συνέχεια. Λοιπόν, να σας είναι γυρισμένα όλους σήμερα τις ελληνικές ομάδες. Όλες να κάνουν νίκες και να περάσουν. Να γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορεί η Νορβηγία να έχει Μπράουν και Βίκινγκ.
0: Δύο ομάδες
2: του Champions League. Και η Ελλάδα να έχει μόνο την Αεκάρα. Έπρεπε να είναι και ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Οπα.
2: Ξεκάθαρος.
0: Και γιατί να μην είναι ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ δηλαδή?
2: Του χρόνου. Όχι, ο Ολυμπιακός έπαιξε προκριματικά Champions League. Όταν θα φτάσετε και να παίξετε προκριματικά, να του δικαιούστε.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Έπρεπε να είναι και ο Ολυμπιακός εκεί. Ήταν άτυχος.
0: Ο Ρώτα τώρα θέλει, λέει, την Arsenal να παίξει με τον Τζόλι και να τον διαλύσει.
2: Εσύ, Χρήστο, πάρ' το χαμπάρι. Αυτά είναι παιδιά ακόμα.
0: Αυτά είναι παιδιά.
2: Εμείς τους βλέπουμε, εντάξει, είναι φίλμες, είναι αυτά, αλλά μέσα.
0: Είναι παιδιά ακόμα,
2: είναι μικρά παιδιά.
0: Άντε, λέει, και αν δεν έρθει ο Τζόλι, σας έρθει ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα να τους το πίσω.
2: Τέλος πάντων, Χρήστο, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
0: Ναι.
2: Θα τα πούμε από κοντά. Έχει,
0: άντε, λοιπόν. Πιλαρέ μου, άντε. Για σένα ο ύμνος. Έλα.
1: Ποιος τον έγραψε τελικά?
0: Τον ύμνο του Champions League.
1: Ναι. Κάποιος κλασικός.
0: Σ' αρέσει έτσι?
1: Ωραίο είναι, σαν τραγούδι. Φαντάζομαι. Δεν έχει γραφτεί για ύμνο του Champions League, έχει γραφτεί για άλλους λόγους και τον έκαναν ύμνο.
0: Ναι, αυτό ήταν παλιό.
1: Ποιος τον γύρισε?

0: γεννήθηκε το 1992, πρέπει να σου πω.
1: Δεν είναι και πολύ παλιό.
0: Τον Άγγλο συνθέτη Τόνι Μπρίτεν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι βασισμένη, είναι διασκευή ουσιαστικά, να σου το πω έτσι, στο κλασικό κομμάτι Zedok the Priest.
1: Μάλιστα.
0: Του Γερμανού συνθέτη Gregor Friedrich Heidel.
1: Αχα.
0: Το οποίο είχε γραφτεί αρχικά το 1727.
1: Εσύ τώρα το ήξερες πως το είχε γράψει.
0: Βεβαίως. Για την ενθρόνηση του βασιλιά του Γεωργίου. Ό,τι έχει με βασιλιά, όπως ξέρεις, το ξέρω. Καταλαβαίνεις. Για την ενθρόνηση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Τα ήξερες τώρα αυτά.
0: Βεβαίως. Τι...
1: Και γιατί το διαβάζεις άμα τα ήξερες.
0: Τα διαβάζω. Απ' έξω τα λέω. Απ' έξω και ανακατοτά, κυρία μου. Θες να τα ξαναπώ, μήπως?
1: Ναι, κλείσε τον υπολογιστή και ξαναπέσαι.
0: Σοπαρά, ναι,
1: κλείσε τον. Κοίτα εμένα στα μάτια, δεν ξέρει.
0: Ξέρει τι παθαίνει ο υπολογιστή. Κλείσει, άνοιξε, κλείσει, άνοιξε.
1: Ωραία, κοίτα.
0: Τι είμαστε εμεί τώρα για κλείσει, άνοιξε εδώ πέρα.
1: Μην το κλείσει. Μην το κλείσει.
0: Διαλυθεί το σύμπαν.
1: Μην το κλείσει. Κοίτα με στα μάτια. Μην κουνήσει το βλέμμα.
0: Μην σου.
1: Μη. Κοίτα με στα μάτια.
0: Εγώ εκεί και εγώ εσένα κοιτάω.
1: Εμένα κοιτά τώρα.
0: Πώς είναι γνωστό το Champions League στην Ελλάδα? Άντε, να σου το πω αυτό. Να σε κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Τι εννοείς πως είναι γνωστό?
0: Πώς το λέμε στην Ελλάδα?
1: Τσουλού.
0: Α, τσουλού, το ξέρεις, ε.
1: Έλα, παίξε τώρα τα ευκολάκια. Είπαμε.
0: Τι λέρε, ρε, μπράβο, ρε, μπράβο. Είσαι πολύ δυνατή. Όταν εμείς πηγαίναμε σε τελικούς Champions League, οι άλλοι δεν ξέρατε πώς ανοίγει τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά ξαναπάτε λίγο Champions League, ρε παιδί μου, γιατί έχετε μείνει σε κάτι μίλκο κάπ.
0: Πώς ανοίγει τηλεόραση, λέω, ρωτούσατε πώς ανοίγει τηλεόραση. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και Θεόδωρε.
2: Τι κάνουμε, ρε παιδιά?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια μεγάλη μάχη, ρε Θεόδωρε.
2: Θα το δούμε.
0: 8 η ώρα έχουμε και Παναθηναϊκό, 8 η ώρα έχουμε και ΠΑΟΚ. Έξω δεν συμβαίνει να βγεις, θα είναι παντού ΠΑΟΚ. Οπότε εγώ θα κάτσουμε σπίτι.
2: Εύχομαι το ελληνικό ποδόσφαιρο να προοδεύει.
0: Ναι.
2: Τι άλλο θα λέγα.
0: Σ' άρεσε χθες. Σ' άρεσε χθες.
2: Ποιο?
0: Το ΑΕΚ που προκρίθηκε στους ομίλους.
2: Δεν είδα καθόλου τίποτα.
0: Και πολύ καλά έκανες. Κοιμήθηκες?
2: Είδα κάτι άλλο που με στεναχώρησε.
0: Τι είδες?
2: Σαν άνθρωπο πάρα πολύ.
0: Τι ρε, τι είδε.
2: Αυτή την καταστροφή που έγινε στο Νεπάλ.
0: Α, στο Νεπάλ.
1: Α, ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτό ήταν στις ειδήσεις όμως.
2: Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά?
0: Άστα να πάνε, άστα να πάνε.
2: Φανταστείτε ένα πράγμα να γίνει εδώ τέτοιο.
0: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μην το ομολογάς καθόλου.
2: Έσπασε το φράγμα, λέει,
0: ναι, ναι,
2: από τον πολύ νερό.
0: Πώς τα παίρνε τα σπίτια.
2: Σαν να ψεύτηκα.
0: Πω, Παναγία.
2: Τι γέφυρε σπίτια, πω. Φαντάσου να γυρώσω.
0: Αυτό εγώ δεν τα θέλω τα φράγματα εδώ πέρα στην Καστοριά. Σπάσε και ένα φάρμα να έχουμε άλλα.
2: Καλά, εκεί είναι το φράγμα, τα έχουν διαφορά με τα δικά μας.
0: Εντάξει, καλά. Σήμερα τι θα δεις, κύριε Θόδωρε? Τι θα δουν οι εργατικές κατοικίες σήμερα?
2: Αυτό δεν το ξέρω. Τι ξέρω, τι θα δω εγώ?
0: Τι θα δεις εσύ, Θόδωρε?
2: Το πράσινο.
0: Πες το, θέλω να τα ακούω.
2: Τι ώρα, 8?
0: Το πράσινο τρένο, έτσι.
2: Κάτι τέτοιο.
0: 8 η ώρα όλοι.
2: Αλλά θέλει δουλειά όμως.
0: Στο Sky, έτσι. Είπα σε κανένα άλλο κανάλι.
2: Και μια που μιλάμε για μπάλα,
0: παρακαλώ,
2: θα ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Ήταν μεγάλο λάθος η γνώμη μου,
0: ναι,
2: που δώσανε τον Κωνσταντέλια.
0: Γιατί, μωρέ?
2: Μετά από καλά δύο χρόνια.
0: Δεν βλέπεις ότι με τώρα ένα μάτς, με ένα ημίχρονο, όχι με ένα μάτς, τον έχουν κάνει θεό στη Γερμανία. Αυτό δεν καμαρώνεις τώρα εσύ?
2: Καμαρώνω, αλλά ο ΠΑΟΚ όμως...
0: τι να κάνω, τον ΠΑΟΚ τώρα, ο ΠΑΟΚ μια χαρά.
2: Για να δούμε.
0: Τι βλέπεις? Από τον ΠΑΟΚ βγήκε και ο Τζόλης, βλέπεις τι γίνεται. Θεό τον έχουν στην Αγγλία. Από τον ΠΑΟΚ βγήκε Κουλιαράκης, τον έχουν θεό στην Ιταλία. Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν για τον Κωνσταντέλια έχουν δίκιο.
0: Εντάξει, διαμαρτυρήθηκαν γιατί πονάνε οι άνθρωποι. Σου λένε πώς να βρούμε τώρα άλλον Κωνσταντέλια. Αλλά
2: έγινε ξαφνικό.
0: Ναι, αλλά από κάτω έρχονται και άλλα παιδάκια, κατάλαβες. Πάντα
2: ας
0: πρέπει να βγάζουμε Κωνσταντέλιες.
2: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά.
0: Γιατί έτσι πάει ο άνθρωπος μπροστά. Δεν πάει ο άνθρωπος μπροστά μένοντας σε έναν τόπο. Εντάξει.
2: Πότε
0: πάντα πρέπει να προοδεύει, να πηγαίνει λίγο παραπάνω.
2: Πότε το ελληνικό ποδόσφαιρο θα δει προκοπή?
0: Φυσικά. Γιατί με αυτούς τους παίκτες τώρα που παίζουν σε κορυφαίες ομάδες, ανεβαίνει όχι μόνο η δική τους χρηματιστηριακή αξία, ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
2: Μακάρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θόδωρε, που ήσουν μαζί μας.
2: Και εγώ που τα είπαμε.
0: Λοιπόν, και αύριο το πρωί σε περιμένω για να μου πεις εντυπώσεις από το πράσινο τρένο, από την πράσινη θύελα.
2: Σας
0: από την πράσινη καταιγίδα.
2: Θα σε πάρω αύριο.
0: Έγινε. Ευχαριστώ.
1: Αχ, να πάμε λίγο και στους χορηγούς μας, ρε παιδιά.
0: Βεβαίως θα πάμε.
1: Ό,τι κανείς
0: πολύ μιλάς και αν έρθει ο Μπουκλουμές, πάλι θα κρυφτείς.
1: Ποιος είναι ο Μπουκλουμές?
0: Μπουκλουμές είναι να έρθουν ανάποδα τα πράγματα.
1: Μπουκλουμές. Ό,τι κανείς θα κοιτάς, Γιώργος, μαζί μας, έτσι θα ξεκινήσουμε και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Του Αγίου Φανουρίου.
1: Εκτός του Αγίου Φανουρίου, που θα πάνε δημάρχοι και επιμελητήριο να δουν τον πρωθυπουργό.
0: Σήμερα, παιδιά, είναι οι δημάρχοι και οι επιμελητήρια στα Θεσσαλονίκας.
1: Ωραία.
0: Κοίταξε, κάπου αυτή την ώρα νομίζω έχουμε και τα εγγένεια. Άρα, Έλενα, να ήμασταν τώρα Θεσσαλονίκη.
1: Τι εγγένεια?
0: Θα παίρναμε το μετρό να πάμε στην Καλαμαριά, στην Αρετσού.
1: Και στην κάνουν πάλι
0: Μίκρα,
1: εγγένεια.
0: Στη Μίκρα.
1: Κάνουν πάλι εγγένεια.
0: Εγγένεια για αυτό το νέο κομμάτι τώρα.
1: Ναι, φίλε, παντού. Κάθε κομμάτι θα κάνουμε και εγγένεια.
0: Μισό λεπτάκι, παιδιά.
1: Αλήθεια τώρα, σε κάθε κομμάτι κάνουμε εγγένεια.
0: Γιατί, πώς δεν θα κάνουμε εγγένεια?
1: Γιατί να κάνουμε εγγένεια, κάνουμε μια φορά σόλο.
0: Όχι.
1: Ο ύμνος του Champions League έχει γραφτεί για ύμνος του Champions League. Και μου τα ήξερες κιόλα.
0: Τι ύμνος του, δεν έχει γραφτεί για το. Είναι διασκευή, σου είπα. Διασκευή.
1: Ναι, αλλά έχει γραφτεί για το Champions League.
0: Η διασκευή έχει γίνει για το Champions League. Το άλλο, το αυθεντικό, έχει γραφτεί για την ενθρόνηση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου στην Αγγλία.
1: Αυτό έχει γίνει όμως για το Champions League.
0: 1700.
1: Ναι, αλλά αυτό έχει γίνει για το Champions League.
0: Η διασκευή έχει γίνει για το Champions League, ακριβώς.
1: Καλημέρα από Οδυσσέα και Στελάκη έχουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Επίσης
0: Οδυσσέα
1: έχουμε...
0: και Στελάκη.
1: Βεβαίως, στο Φάνο Πίωτα, παιδιά, όπως πάντα. Καλημέρα από τη Μένη. Τι λέει η Μένη, για να δω μισό λεπτό. Μια μεγάλη απλόχερη χαμογελαστή καλημέρα. Με λιγότερα πρέπει και περισσότερα θέλω. Που θα μας δώσουν γεύση αληθινή, γεύση ζωής. Καλή Πέμπτη μας εύχεται η Μένη. Όπως και ο Στράτος. Να είσαι δίκαιος, να είσαι ειλικρινής, να είσαι αληθινός και όλα αυτά θα επιστρέψουν σε σένα. Ο τροχός γυρίζει.
0: Έτσι, μπράβο. Γεια σου, ρε Στράτο. Αεκάρα, ρε Στράτος. Στράτος. Σήμερα. Είναι.
1: Νίκος Παουτζής. Όπως το λέει τώρα ο πατέρας σου, αν δεν το διάβαζε, λέει, σιγά μην το ήξερε.
0: Πάμε ένα στοίχημα.
1: Για
0: πάμε
1: το
0: ένα στοίχημα.
1: Champions League.
0: Λοιπόν, φανουρόπιτες, κάθε χρόνο είναι το αγαπημένο μας θέμα τέτοια μέρα, παιδιά. Εντάξει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πάρτε μας εδώ να μας πείτε τι ακριβώς κάνατε, δεν κάνατε. Και σήμερα
1: εγώ θέλω
0: δεν το είχα
1: να
0: προσέξει
1: αυτό.
0: Ναι. Δεν το είχα προσέξει.
1: Για πες.
0: Ότι η φανουρόπιτα, λέει, γίνεται με 7 υλικά.
1: Ναι, ή 9.
0: Ή 11, με μονό πάντως αριθμό. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Και εγώ δεν ξέρω γιατί.
0: 7 είναι, λέει, τα. Κάτι έχει, δηλαδή είναι κάτι.
1: Εγώ θέλω να μας πούνε οι ακροατές. Εγώ δεν είχα φανουρόπιτα χθες για να βάλω. Παρ' όλα αυτά θυμάμαι τα όνειρα που έβλεπα.
0: Θα θυμάσαι.
1: Σημαίνει κάτι? Δηλαδή τώρα που έχω δει όνειρο χωρίς φανουρόπιτα, υπάρχει κάποια.
0: Είδες όνειρο χωρίς φανουρόπιτα? Τι είδες, παιδάκι μου?
1: Καλό. Δεν δω κάτι.
0: Καλό.
1: Από ό,τι το ψάξα λίγο στον ονειροκρίτη, καλό φαίνεται.
0: Μπράβο, Έλενα, μπράβο. Θα τα ψάξεις στον ονειροκρίτη? Εγώ δεν τα ψάχνω γιατί φοβάμαι, σκιάζομαι.
1: Κοίτα, όταν είναι κάτι καλό,
0: είμαι
1: το πιστεύω.
0: Σε μια ηλικία που σκιάζομαι.
1: Θα σου πω. Όταν βλέπω κάτι και το ψάχνω και είναι καλό, το πιστεύω. Όταν βλέπω κάτι και μου λέει ο ονειροκρίτης είναι καλός, λέω. Ότι είναι κακός, λέω. Ότι είναι κακό. Άντε ρε τώρα. Στα όνειρα πιστεύουμε.

0: ακούσεις καντήλια πρωί με το νιώθεις περίπου ένα ζωδέλια. Βεβαίως. Αφού να φανταστείς
1: Νίκο προχθές.
0: Δεν έβλεπα υλικό πρωτάθλημα για να δω τον τέλεια ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις. Με σκέφτεσαι εμένα στο σπίτι να πιάνω από παρατέταρτο την Dortmund να δω αν έχει τη σύνθεση μέσα τέλεια. Την απογοήτευσή μου που δεν τον είχε από το ξεκίνημα και είχε μόνο καρέτσα.
1: Ναι.
0: Και μετά δεύτερο ημιχρόνιο δεν τα άλλαξε ούτε για ζάπη.
1: Δεν ξέρω αν νιώθω περήφανη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα νιώθω περήφανη για το Κωνσταντέλια.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Ουλιόλουστες. Ηλιόλουστες, καλημέρες σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Ομόνιας ο κύριος Πέρης. Και η Ομόνια Καστοριάς, κυρίες και κύριοι. Ακούει αντένες, εδώ είμαστε. Θα στείλω τα χαιρετίσματά μου σήμερα για τα παιδιά μου που έχουν γενέθλια εδώ σήμερα. Από τα γενέθλια, Έλενα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να πούμε εδώ τα παιδιά. Τον Στέριο. Τη Ζωή. Τη Ρούλα. Την Ευαγγελία. Τον Γιώργο. Τον άλλο Γιώργο. Την Ελένη. Και τη φίλη μου και συνάδελφο την Κυριακή, την Κούλα την Νιάνιου. Γεια σου, Κούλα.
1: Γεια σου,
0: μου.
1: Κούλα.
0: Όπου κι αν είσαι, πολλά πολλά φιλιά. Πολλά από την πατρίδα.
1: Και η Ζωή στη Βιοκαρπέτη έχει γενέθλια, χρόνια πολλά.
0: Βλέπεις. Η Ζωή την είπα.
1: Α, την είπες.
0: Είπα Ζωή.
1: Συγνώμη, δεν
0: αλλά δεν είπα από τη Βιοκαρπέτη, βεβαίως. Καλημέρα και στα παιδιά στην Βιοκαρπέτη. Συγγνώμη, Ζε. Three doors down, here without you. Συνεχίζουμε μετάλλικα. The Unforgiven.
1: Βάσει και καλοπιάσουμε λίγο τον Παουτζή, γιατί τα έχει πάρει με αυτά που λέμε, λέει.
0: Με αφιερωμένο για τον Παουτζή. Πάμε και με Εκτέλ.
1: Άντε να πάμε λίγο και καμιά θαλασσίτσα, ρε παιδιά.
0: Μήπως έβαλε φανουρόπιτα ο Παουτζής σήμερα το βράδυ, δηλαδή. Για να δει αν ο Πάοκ πάρει κανένα πρωτάθλημα φέτος. Μήπως αν του φανέρωσε τίποτα, αν θα περάσει απόψε το βράδυ. Δηλαδή, ικανό τον έχω.
1: Λοιπόν, πάμε θάλασσα με το τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς με τον Κάστορα Tours. Φεύγουμε την Κυριακή, παιδιά μου, για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 7 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από την Καστοριά και 5.30 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Αλλά σας δίνω άλλη μία επιλογή. Δεν θέλετε να πιάσετε εκείνη τη μεριά της Κατερίνης? Θέλετε να πιάσετε την άλλη? Πάμε Δρέπανο Ιγουμενίτσας, επίσης την Κυριακή με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 7 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ και 5.30 η επιστροφή μας από το Δρέπανο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας για όποια εκδρομή θέλετε. Τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.

0: Να χαιρετήσω το Ρούλι το Βαλεντίνο. Γεια σου Ρούλι. Γεια σου Ρούλι.
1: Γεια σας,
0: τα πάμε και το πρωί. Πάει για μπανάκι και ξεκούραση και υπνάκο. Έτσι, μπράβο, γεια σου Ρούλι μου. Μου στείλε και εμένα η Μένη εδώ ωραία πραγματάκια. Σήμερα χαμόγελα. Α, συγγνώμη.
1: Ναι, να πάρτε την αρχή.
0: Κάτσε, ναι. Επίμα, όχι, δεν επίμα. Σήμερα χαμογέλα λίγο περισσότερο. Δεν ξέρεις ποτέ πόσο φως μπορεί να χαρίσει ένα απλό χαμόγελο.
1: Πολύ σωστό.
0: Και μπράβο.

0: Λοιπόν, εφόσον οι μετάλλικα μου δίνουν λίγο παραπάνω χρόνο πριν το διαφημιστικό, θα σας πάω και μόμο, παιδιά μου. Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Θα μπω σε 78 στροφές δηλαδή. Timberland, Camber, το Michel Figuier, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcotto, Diadora, Giuseppe, Guess, Melissa, Pepetzis, Primitive, Sketcher, Sack, Vans, Under Armour, Crocs, Birkenstock, στον Glam, Zunzra, Windsor, Smith, και φυσικά τα Lely Kelly, τα Kickers και τα Naturino, παπαιδικά είναι όλα εδώ. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για μόμο. Και αυτό το διάστημα και μέχρι τη Δευτέρα 31 του μηνός, τελευταία μέρα του καλοκαιριού, θα βρείτε όλα τα πέδιλα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, όλα και τα καθημερινά και τα πιο βραδινά, τα πάντα σε τιμές κάτω του κόστους. Θα βρείτε επίσης όλη την προηγούμενη συλλογή των αθλητικών παπουτσιών. Επίσης και εδώ και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Όλη την προηγούμενη κολεξιόν. Όλη μα όλη και αυτή με εκπτώσεις από 50 έως και 70 και 80% σε μερικές περιπτώσεις σε όλα μας τα παπούτσια, παιδιά. Σε όλα. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Προσοχή, προσοχή, μέχρι 31 του μηνός αυτές οι εκπτώσεις, έτσι, αυτές οι τιμές, το μείον 50, μείον 70%, μέχρι τη Δευτέρα, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, μόνο μόμο, μόνο γράμμου 5.
1: Λοιπόν, παιδιά, πρωθυπουργό στην Κοζάνη την Παρασκευή, έτσι, την ώρα που θα έχουμε εμείς εδώ, πες το, Έλενα.
0: Κεφαλογιάννη.
1: Κεφαλογιάννη, μπράβο. Και υφυπουργό Καραμαλή. Εντάξει. Τελικά έρχεται και υφυπουργό τουρισμού, η κυρία Καραμαλή. Στην Κοζάνη θα έχουν υποδοχή πρωθυπουργού. Και βλέπω εδώ, παίρνω από την αριστερή συμπόρευση από τον κύριο Πράσο, το φίλο μου. Ανακοίνωση. Υποδεχόμαστε αγωνιστικά τον πρωθυπουργό της φτώχειας, της υποβάθμισης και ερημοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας. Μόλις μου στέλνει ένα email.
0: Θα έχει, κάτι θα έχει.
1: 12
0: τώρα.
1: Η ώρα στο ναή Καρδιάς. Αυτά. Πάντως είχε ανακοινωθεί και σε ποιο καφέ θα πάει ο πρωθυπουργός στην Κοζάνη.
0: Έχει και το καφέ.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα βγάλω κανένα πιτσιά μας σήμερα.
0: Εμάς εδώ το Ελγκράνο το είχε στο πρόγραμμα. Είχε πάει έτσι αυθορμήτως.
1: Ποιο?
0: Το Ελγκράνο το είχε στο πρόγραμμα.
1: Το Ελγκράνο, θυμάσαι το Ελγκράνο.
0: Ξεχνιέται.
1: Στο Ελγκράνο. Ζήσαμε εποχές. Πάω στο διαφημιστικό και σκεφτώ. Τον βγάλω σήμερα τον Πιτσιάβε ή αύριο, λες. Αύριο θα τρέχει με τον πρωθυπουργό.
0: Πάρ τον καιρό τον ίδιο.
1: Πάμε διαφημιστικό.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι. Ένας χρόνος χαρές. Ένας χρόνος αγωνίες. Ένας χρόνος επιτυχίες. Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης. Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές. Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις. Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια. Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία. Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία. Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν. Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 22,7 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασίλειου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι τα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
12: εσένα θα ρωτήσουν.
11: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
12: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
11: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
12: Μπες και στο notestechnologias.gr.
11: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Νίκος, καλημέρα Γερμανία, Φραγκφούρτη, Αλεμάνια. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο και Έλληνα. Ναι. Να τους βγάλεις όλους σήμερα, λέει. Αύριο μόνο λαϊκά και την πόρτα κλείσε.
1: Μπράβο, καλά λέει. Καλά λέει.
0: Αύριο κανένα ρε παιδιά, αύριο θα έχουμε υπουργούς ρε παιδιά.
1: Και τι θα έρθουν εδώ.
0: Άμα θέλει ο υπουργός ή υφυπουργός να μιλήσει, δηλαδή τι, κλείσω εγώ την πόρτα.
1: Πιστεύεις θα θέλει.
0: Ξέρω εγώ. Αν και τώρα.
1: Δηλαδή, θα χαλάσουμε την Παρασκευή μας με την υπόνοια ότι μπορεί κάποιος υπουργός να θελήσει να μιλήσει.
0: Όχι, δεν τη χαλάσουμε, τι να τη χαλάσουμε.
1: Α, θα βάλουμε λαϊκά δηλαδή.
0: Θα βάλουμε φυσικά.
1: Α, γιατί τις προάλλες μας έλεγες άλλα.
0: Όχι. Άμα κάτσει, έκατσε. Άμα δεν κάτσει, δεν βαριέσαι.
1: Αυτό ναι, εντάξει.
0: Άμπρα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Χρήστο τον Μπαρχαρίδη.
1: Ναι.
0: Που ετοιμάζει, πες τώρα τι ετοιμάζει.
1: Τις ξαπλώστρες για να φύγει διακοπές.
0: Όχι, τι? Όχι. Και αυτό θα το κάνει κάποια στιγμή, μόλις κλείσει το ψηφοδέλτιο.
1: Α, ποιο ψηφοδέλτιο?
0: Το δημοτικό.
1: Κατεβαίνεις εκλογές?
0: Γιατί να με κατεβεί, δεν κατάλαβα.
1: Α, όχι, δεν ρωτάω, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Λοιπόν. Το οργανώνει τώρα.
1: Για δώσε μας.
0: Και καλεί τους φίλους του.
1: Ναι.
0: Για να γίνει καλύτερη και η οργάνωση. Έχει φτιάξει ο Βαχτσές του, έχει βγάλει ο Βαχτσές του μεγάλες μελιτζάνες φέτος. Τούρμπο. Τις έψησε, θα ρίξει λαδάκι, λίγο ξυδάκι,
1: ναι,
0: αλατάκι, θα ρίξει και λίγο πιπεράκι όπως τον συμβούλευσα. Θα πιούν για τα τσιπουράκια τα παιδιά και θα περάσουν ένα υπέροχο πρωινό καλοκαιρινό.
1: Ωραία.
0: Σήμερα κούπες λέει στο εξοκλήσι Αγίου Ιωάννη Γιάνκοβι Σιάτιστα. Μάλιστα.
1: Α, σιάτιστα σήμερα.

0: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στα παιδιά από τη Λιθιά, στον Παυλάρα από Γερμανία. Ήμασταν χθες με Παυλάρα.
1: Ωραία.
0: Σοκολάτο Μίλκα.
1: Α, έφερε.
0: Μόνο έφερε.
1: Άρα,
0: να
1: πάλι...
0: έχω τουλάχιστον μέχρι καν δύο μήνες.
1: Πάλι έτρωγες Μίλκες, κατάλαβα.
0: Βέβαια, τις έχει φυλάξει και ο Βασιλείου, που αμφιβάλλω αν θα κρατήσουν. Θα τρώει μια στην καθησιά κι αυτός. Για μένα τις έφερε ο Παυλάρας, αυτός θα τις τρώει, κατάλαβες. Και χθες δίκαιος. Έφαγα το μεράδι μου, που λέμε στο χωριό. Και την υπόλοιπη τη σοκολάτα τη μοίρασε στην παρέα.
1: Γιατί θεωρείς ότι τις έφερε μόνο για σένα?
0: Μα μόνο για μένα τις φέρνει ο Παυλάρας.
1: Γιατί?
0: Γιατί να βγει στον αέρα τώρα να τα πει. Βέβαια στη Λιθιά έχουμε μεγάλα πράγματα όπως καταλάβατε.
1: Δεν το είχες δει αυτό?
0: Δεν το είχα δει αυτό.
1: Μου έκανε εντύπωση που δεν το είχες δει.
0: Και δεν με είπαν τίποτα για την προηγούμενη εβδομάδα. Και με δίνει ο Παυλάρας την φωτογραφία χθες και λέω Παναγία μου, τι γίνεται εδώ. Δεν το είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν το είχα δει. Και όλο αυτό που έχει συμβεί πραγματικά, παιδιά, εδώ τι να σου πω, είναι θέμα πίστης. Τι πιστεύει, τι βλέπει ο καθένας κυρίως. Εκεί είχαμε κόπει και ένα κλαδί από το δέντρο που είναι μπροστά από την εκκλησία του χωριού. Και το 15 Αύγουστο, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, εκεί που κόπηκε αυτό το κλαδί, εμφανίστηκε σε εκείνο ακριβώς το σημείο μια μορφή που οι κάτοικοι εκεί την αποδίδουν στη μορφή της Παναγίας. Αν το δεις, πραγματικά τσικουμπώνεσαι από την πρώτη εικόνα. Θέλω να πάω, γιατί χθες ήταν βράδυ και δεν μπορούσα να πάω στο σημείο. Θέλω να πάω να κάνω από κοντά, να βγάλω ένα βιντεάκι και να μου μιλήσουν εκεί και οι άνθρωποι που ήδη, όπως πρόκειται στη φωτογραφία, πηγαίνουν εκεί λουλούδια. Πηγαίνουν τα άλλα τα σταυρουδάκια.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Δεν το πρόσεξες στην εικόνα?
1: Όχι, αυτό δεν το είχα προσέξει.
0: Και λέω σήμερα να έχω τον πρόεδρο της Λιθιάς εκεί, το φίλο μου τον Πάπη, για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, τι λένε οι κάτοικοι. Και ο Μάκης εδώ, πρωτοκορυφαίος, τι λέει εδώ πέρα? Τι τραγουδάραζε σκηνοθέτη είμαι. Παραδέχεσαι. Έχουμε πιάσει, λέει, ένα νήσιο και σε απολαμβάνουμε. Το νήσιο. Μπράβο, Μάκη. Γιατί το νήσιο πιάνω κι εγώ μόνιμα και διαρκώς.
1: Ο Νίκος ο Παουτζής για τις τραγουδάρες λέει: αν θέλουμε να τον καλοπιάσουμε, να βάλουμε Rare View την Mirror των Pearl Jam. Είδες πως ήξερε ο Σέμπας. Ή ο Άντων Μετάλλικα. Και κυρίως λέει: αν θέλουμε να τον καλοπιάσουμε, να σταματήσουμε να λέμε χαζά για τον Τέλεια. Ρε, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να του λένε ότι.
0: Μια καλή κουβέντα λέμε.
1: Ο παίκτης του ήταν παιχτούρα και να παρεξηγείται που λέμε την παιχτούρα.
0: Παρεξηγείται. Βέβαια, θυμάσαι από πέρσι τι έλεγα τον Παουτζή? Τι ήθελα από πέρσι εγώ διακάωστα, το θυμάσαι, Έλενα?
1: Ω, δεν θυμάμαι.
0: Τον Πάου.
1: Τι ήθελα?
0: Ήθελα τον Τέλεια και τον Λουτσέσκου παρέα. Το θυμάσαι? Το λέγαμε εδώ. Δεν μου κάτσε τίποτα από τα δύο.
1: Τι να κάνω.
0: Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν πήγαινε σε ελληνική ομάδα ο Τέλειας, σε μια μόνο ομάδα θα μπορούσε να πάει, κατάλαβες? Προχωράω.

0: αντένες. 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: Γι' αυτό και εγώ έβαλα το αντίστοιχο σηματάκι, όπως καταλαβαίνεις εδώ πέρα. Ευχαριστική παρέμβαση στο πρόγραμμα του σκηνοθέτη μας. Λοιπόν,
2: η Φαντίδης μαζί μας και σήμερα. Πάμε, η Φαντίδη, για το ψωμάκι μας. Πρώτα απ' όλα, δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Και ό,τι τύπος ψωμιού κι αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που λατρεύετε στον Ιφαντίδη, αλλά και για τις κουτάρες μας με τα αλμυρά μας. Γεμίστε, την κάρετε κουτάρα. Μην είστε μονοφαγάδες. Βάλτε και καμία και κανένα αλμυρό για τους συναδέλφους στη δουλειά. Μην φάτε όλα μόνοι σας.
1: Μάλιστα.
2: Και κανένα κασεροκούλουρο, ρε φάδε. Το είπες από χθες και μου έχει κάτσει τώρα.
1: Κασεροκούλουρο, ρε.
2: Λοιπόν, και για τα γλυκά μας όμως που είναι κόλαση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι τουρτάρες μας. Η καινούργια, η ολοκένουργια η παγωτομηχανή που καλά που είχαμε και αυτήν όλο το καλοκαίρι και μας δρόσιζε, αλλιώς δεν έβγαινε το καλοκαίρι, παιδιά. Και τώρα στον καύσωνα. Χθες τη ζεστή μέρα ήταν αυτή.
1: Κουφόβραση.
2: Λοιπόν, και τα παγωτίνια. Πού είναι τόσο δά τα παγωτίνια.
1: Πολύ δυνατά.
2: Έχει θερμίδες τώρα αυτό το παγωτίνι. Μηδέν. Μηδέν συν μηδέν συν μηδέν συν μηδέν.
1: Τι θα πάρω σήμερα όμως από Εφαντίδη εγώ.
2: Τι θα πάρεις.
1: Θα πάρω. Έχει μαγικά σαντουιτσάκια.
2: Α, ναι.
1: Θα πάρω μαγικά σαντουιτσάκια γιατί το βράδυ βλέποντας την Πανάθα.
2: Hot dog θα παίξεις.
1: Hot dog. Τουλάχιστον 5-6 hot dog θα καταναλώσω απόψε.
2: Τέσσερα μπορείς.
1: Τέσσερα, μόνο τέσσερα. Μόνο τέσσερα hot dog. Τι είναι τα hot dog, να τόσα τα.
2: Τα κάνει μπαμπάτσικα μεγάλα.
1: Μπαμπάτσικα, αλλά.
2: Δεν το σωμά.
1: Θα βάλω μέσα.
2: Δεν μιλάμε για ένα κλασικό χοντό, μιλάμε για του Ιφαντίδη που είναι μπαμπάτσικα.
1: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Λοιπόν, πάμε. Γραμμούλα.
2: 24 ώρες το 24 ώρα ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου 242. Στο Άργο Οριστικό στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας στο Χιόδοτρο. Και τώρα να πας, Γραμμούλα.
1: Γραμμούλα, παρακαλώ, γεια σας.
3: Εγώ είμαι πάλι.
1: Έλα, Βερθόδωρε.
3: Είπε κάτι προηγουμένω για τις εργατικές.
1: Ναι. Τι είπα για τις εργατικές.
3: Χθες το βράδυ έκανε υπερβολική ζέστη.
1: Κουφόβραση.
3: Ξέρεις πόσος κόσμος η ώρα μία τη νύχτα ήταν στα μπαλκόνια.
2: Α, το φαντάζομαι. Δροσιζόταν λίγο.
3: Χαμός γινόταν.
1: Σοβαρά. Φύσιωσε καθόλου λίγο.
3: Καθόλου, μηδέν.
1: Άπνοια.
3: Και μου λέει η κόρη μου η οποία μένει στον Κορυδαλό στην Αθήνα. Εδώ λέει φυσάει πολύ. Εδώ κούκλα μου δεν δε κουνιέται ούτε φυσούσε.
1: Τον Κορυδαλό φυσούσε. Και εδώ δεν φυσούσε.
2: Πάει,
1: χάλασε το κλίμα.
3: Είναι τόσο απόσταση ένα μεγάλη. Και χθες από ό,τι κατάλαβα, πολλοί ήταν στα μπαλκόνια και μιλούσαν όσο αργά.
1: Και τι έλεγαν.
3: Διάφορα δεν πράγματα.
1: Πώς.
3: Λόγω ζέστη, διάφορα πράγματα.
1: Α, τη ζέστη έλεγαν, για τη ζέστη.
3: Από ζέστη.
1: Βγάλατε μήπως στο μπαλκόνι ανεμιστήρα, κάνα αυτό, καμιά βεντάλια.
3: Ανεμιστήρα έχω μέσα στο σπίτι, όχι στο
1: μπαλκόνι. Μέσα στο σπίτι, μάλιστα.
3: Στο μπαλκόνι είναι χαμένος κόπος.
1: Πώς θα τη βγάλουμε, ρε, φέτος. Και θα πάει και την άλλη εβδομάδα, τα άμα θες.
3: Κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Α, μπράβο. Αν δεν τα άκουσες, να σε ενημερώσω. Θα πάει και την άλλη εβδομάδα αυτή η ιστορία.
3: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο σε
1: Σεπτέμβριο. Πολύ πράγμα, ρε. Τι γίνεται, ρε, να πάρει.
3: Πού θα πάμε, δεν ξέρω.
1: Πάει, χάλασε και εδώ η Καστοριά, τελείωσε. Ένα μέρος είχαμε να δροσιζόμαστε.
3: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ακριβώς. Έγινε.
3: Καλή δύναμη.
2: Γεια σας.

0: Μας χωράει στο πρόγραμμα ένα ακόμη τραγούδι.
1: Ναι, μας χωράει.
0: Για να φτάσω 10.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Ανάλογα, τι θα βάλεις, για πες. Τι θα βάλεις.
0: Θα βάλω 4 Non Blondies στο WhatsApp. Με αυτό θέλω να κλείσω.
1: Okay.
0: Για μετά πάω και στους Pearl Jump. Να το συνδυάσουμε το θέμα με τη λιθιά. Για τον Νίκο. Εντάξει. Καλή επιτυχία στην ΠΑΟΚ απόψε.
1: Ναι, ναι. Και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αμφιβολία ο Φλόι.
0: Όφη, μην ξεχνάς.
1: Έλα ρε Όφη, πες Όφη.
0: Πες και Όφη.
1: Καλά, μόνο Όφη θα κερδίσει πάλι.
0: Καλά, Όφη,
1: να ξέρετε.
0: Παιδιά, έχει περάσει.
1: Βλέπω, είτε ΠΑΟΚ είτε Παναθηναϊκού, η νίκη Όφη μόνο.
0: Λοιπόν, σας απολαμβάνουμε, λέει, αλλά όταν μιλάς για τη λιθιά, όλο μπερδεύεσαι. Μπερδεύτηκα εγώ που μίλησα για τη λιθιά.
1: Τι μπερδεύτηκε.
0: Και κάπως, όντως κάτι. Κάπως κόλλησα.
1: Έχει άγχος να μην τα πει καλά, μην τον παρεξηγήσει στο χωριό της γυναίκας.
0: Αν μπορώ στη λιθιά.
1: Λοιπόν, να τα πω λίγο Χλόη μαζί μας.
0: Παρακαλώ.
1: Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά όμως είμαστε ακόμα και στο καλοκαίρι. Τι έλεγε ο κύριος Θόδωρος προηγουμένως? Μας αρέσει να καθόμαστε στα μπαλκόνια μας, να δροσιζόμαστε.
0: Όλες οι εργατικές καθόταν χθες στα μπαλκόνια.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό πρέπει να στολίσουμε τα μπαλκόνια μας, έτσι. Πρέπει να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε τα φυτά μας, να πάρουμε κεριά ωραία. Θα μου πεις τώρα, καλοκαιριάτικα κερί? Ναι, διότι έχουν έρθει οι καλοκαιρινές μυρωδιές από Noble Senses, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν ηλιοβασίλεμα, που μυρίζουν νησιώτικο στενάκι. Και θα κάνετε το μπαλκόνι σας, παιδιά, και την αυλή σας και κλαδίτικο νησί. Μην ανησυχείτε καθόλου που είμαστε εδώ. Λοιπόν, όλα αυτά τα βρίσκεται στην Χλόη, στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Λοιπόν, Ελενάκη, πάμε με ένα χορηγό και φύγαμε για διαλυματέισον.
1: Πάμε και κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, παιδιά, γιατί μάλιστα. Είμαστε ένα βήμα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ξέρω ότι οι γονείς αυτό το διάστημα ψάχνετε τα καλύτερα για τα παιδάκια σας και εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε τις προτάσεις μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι, αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το όμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα για τα πολύ μικρούλια μας. Το πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα άλλα πράγματα που αρέσουν πολύ στα παιδιά. Και φυσικά για την A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά να αναφέρουμε και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου μας, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι για όλα αυτά, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι και οδηγούνται με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83-833. Οι εγγραφές στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι ξεκίνησαν.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά
5: φυσικά και κομπόστα συνεταιρισμών. Αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
6: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Έλενα, πού είσαι, Έλενα?
1: Εδώ είμαι. Εδώ. Και παίρνω και ωραίες προτάσεις για Παρασκευή και Σάββατο.
0: Οπα, δηλαδή.
1: Γιορτή Μήλου του Πολυκάρπη, φάδερ.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου με ρυθμούς της Μακεδονίας.
0: Αμάνα, μάνα, μάνα.
1: Και Σάββατο 29 Αυγούστου με τα Ειδόνια.
0: Έτσι, γιορτή λέει, Πολυκάρπη.
1: Μήλου στην Πολυκάρπη. Βεβαίως, παίρνουμε την πρόσκληση από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βεβαίως Πολυκάρπης Δημιουργία.
0: Όπως κάθε χρόνο, όπως κάθε χρόνο. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα, μετά το διάλειμμα πάμε λίγο λιθιά. Γιατί οι κάτοικοι του χωριού μιλάνε για ένα θαύμα. Για ένα θαύμα που συνέβη ανήμερα του 15 Αυγούστου. Περισσότερο όμως θα μας πει, πάμε λίγο στον πολιτιστικό σύλλογο εκεί της περιοχής.
1: Βεβαίως.
0: Στον αγαπημένο μας Φάνη Τζόκανο.
1: Ναι, ναι.
0: Που ο Φάνης και όλα τα νέα παιδιά του χωριού, πρέπει να το πούμε αυτό, δουλεύουν πάρα πολύ για το χωριό τους και το αγαπάνε πάρα πολύ. Φάνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλά?
2: Όλα καλά, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Φάνη, τα είπαμε και λίγο χθες το βράδυ, μου δείξατε και τις φωτογραφίες εκεί. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς έχει συμβεί στην αλήθεια και γιατί οι κάτοικοι πιστεύουν ότι αυτό που έγινε είναι θαύμα.
2: Είχε κοπεί ένα κλαδί πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, παλιότερα είχε κοπεί το κλαδί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και ανήμερα του 15 Αύγουστου είχε σπερινό στη Λυθιά, ναι, και κάποια παιδιά
0: παρατήρησαν
2: μια φιγούρα.
0: Μια μορφή, μάλιστα.
2: Μια μορφή, ναι.
0: Δηλαδή είχε πολύ καιρό κομμένο αυτό το κλαδί, αλλά τη μέρα του 15 Αυγούστου εμφανίστηκε αυτή η μορφή, η οποία, έτσι όπως τη βλέπει κάποιος, παραπέμπει στη μορφή της Παναγίας.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν θεωρήσατε ότι αυτό είναι ένα πραγματικό θαύμα που συνέβη ανήμερα μάλιστα της γιορτής της Παναγίας. Όπως αν μπορεί να προσέξει κάποιος τις φωτογραφίες που δημοσιεύσαμε, ήδη κάθηκε εσείς και φάνηκε, δεν ξέρω, και αν είναι νέα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας θα μας το πεις και αυτό, πήγαν, έβαλαν εκεί, είδα λουλούδια, έβαλαν κάποια άλλα εκκλησιαστικά, κάποιους σταυρούς και τα λοιπά. Τι ακριβώς έγινε εκεί?
2: Αυτό που είδατε και εσείς στη φωτογραφία,
0: αυτό που είδαμε και εμείς. Πάει ο κόσμος, ναι, να βάλει ένα λουλούδι, ένα κεράκι, ένα σταυρό, ε.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Φυσικά έχει ενημερωθεί και για όλα αυτά και ο πάτερ του χωριού, έτσι.
2: Ναι, έχει ενημερωθεί.
0: Ο οποίος δεν μένει βεβαίως στη Λυθιά, αλλά...
2: Θα ενημερώσουμε και τον Μητροπολίτη και τον Δεσπότη.
0: Α, εδώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματά σας εκεί? Ποιον θα ενημερώσετε για αυτό που ουσιαστικά έχετε πιάσει στο χωριό σας και που όλοι πιστεύετε ότι είναι...
2: Θα το μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ναι, θα το μάθει όλος ο κόσμος.
2: Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με τον Δεσπότη, μετά με τον Μητροπολίτη.
0: Ναι.
2: Γιατί και εμείς απορούμε. Δηλαδή τώρα είναι σαν θαύμα.
0: Ναι.
2: Και άμα παρατηρήσετε την εικόνα, είναι σαν να κρατάει
0: το θείο βρέφος.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ξέρεις όμως ότι για αυτή την ιστορία, Φάνη, μπορεί να ακούσετε και πράγματα. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος, μα τι είναι αυτά τα πράγματα, τι λένε τώρα στη Λυθιά, αυτά είναι άλλων εποχών, άλλων δεν μπορεί να εμφανιστεί η Παναγία. Και υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά μπορούν να πιστέψουν και να δουν και να πάρουν δύναμη από αυτό που βλέπουν. Πώς θα διαχειριστείτε όλη αυτή την κατάσταση και τα θετικά και τα αρνητικά που μπορείτε να ακούσετε?
2: Εντάξει, και εμείς στην αρχή δεν το πιστεύαμε ότι έγινε. Και εγώ που πήγα έτσι από κοντά.
0: Πήγες από περιέργεια, έτσι?
2: Βέβαια. Νόμιζα ότι κάποιος το σχεδίασε.
0: Και τι διαπίστωσες όταν πήγες από κοντά, ότι?
2: Ότι είναι από μόνο του, φυσικό.
0: Είναι από μόνο του.
2: Ναι.
0: Το αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ αυτό το κλαδί έχει κοπεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως και πέρσι όπως λες,
2: ναι,
0: αυτή η μορφή δεν εμφανιζόταν όλο αυτό το διάστημα. Εμφανίστηκε τη μέρα του 15 Αύγουστο. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
2: Όντως, όντως.
0: Λοιπόν, να δούμε λοιπόν όταν ενημερωθούν και οι υπόλοιποι παράγοντες. Έχετε κάτι σκοπό να κάνετε γύρω από αυτό το δέντρο, κάτι που να... Δεν ξέρω, σκέφτεστε κάτι παραπάνω?
2: Επειδή είναι νωρίς ακόμα, τώρα έχει 10 μέρες που εμφανίστηκε, ακόμα δεν το, ναι, έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε καταλήξει κάπου.
0: Τι μπορείτε να κάνετε εκεί, ναι,
2: ναι.
0: Πάντως κάτι σκέφτεστε να κάνετε εκεί?
2: Καλά είναι να γίνει κάτι, ναι.
0: Καλά έχουμε... είναι να γίνει κάτι. Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι είναι αυτό το δέντρο, δεν είναι σε οποιοδήποτε μέρος Λυθιάς, είναι στο χώρο της εκκλησίας. Δηλαδή είναι στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, λίγο πριν την είσοδο για να μπεις μέσα στην εκκλησία.
2: Μα ακριβώς, μόλις ανεβαίνει το
0: σκαλιά. Είναι ακριβώς μπροστά σου δηλαδή.
2: Ναι.
0: Μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας. Δεν ξέρω αν αυτό επίσης λέει κάτι. Λοιπόν, γενικά σαν χωριό, είστε ένα χωριό, Φάνη μου, που πιστεύει στη θρησκεία μας, στους Αγίους μας, στην Παναγία μας.
2: Πώς δεν πιστεύουν, μόνο πιστεύουν.
0: Είναι ένα χωριό, πιστό χωριό, μάλιστα. Ωραία.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Φάνη.
2: Ήτανε, να συμπληρώσω κάτι, ήταν να γίνει μια μεγάλη εικόνα στην εκκλησία.
0: Ναι.
2: Και τώρα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτή η φιγούρα, ναι, η Παναγία, θα γίνει η Παναγία η Βρεφοκρατούσα.
0: Μπορεί να γίνει η Παναγία η Λυθιώτισσα επίσης. Γιατί η Παναγία έχει πάρα πολλά προσωνύμια. Βρεφοκρατούσα νομίζω υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε λίγο πιο, θα λέγαμε, για το ίδιο το χωριό. Αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα. Οπότε, τη μεγάλη εικόνα που σκοπεύατε να κάνετε, της Παναγίας σκοπεύατε να κάνετε στην εκκλησία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκοπεύατε λοιπόν σαν σύλλογος, εννοείς, Φάνη?
2: Όχι.
0: Σαν χωριό, σαν χωριό.
2: Σαν χωριό, ναι. Μια γυναίκα πήρε την πρωτοβουλία και...
0: Ουσιαστικά θα αντιγράψετε τη μορφή που υπάρχει στο δέντρο, έτσι, αυτό καταλαβαίνω, σωστά?
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως είπατε, μπορεί Παναγία Λυθιώτισσα.
0: Μπορεί, γιατί όχι. Γιατί. Ο καθένας δίνει στην Παναγία που είναι η μητέρα όλων μας το προσωνύμιο που μπορεί να αισθάνεται καλύτερα. Φάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Ετοιμάζετε κάτι στο τελείωμα του καλοκαιριού σαν σύλλογος εκεί στη Λυθιά?
2: Όχι, πολλά κάναμε, φτάνει.
0: Καλά, φέτος μπορεί να είστε και πρωταθλητές σε εκδηλώσεις. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φάνη. Χαιρετίσματα στο χωριό.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά με την Λυθιά. Λοιπόν, Χελένα.
1: Father.
0: Θα σε πάω εκεί να το δεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Το είδα και σε φωτογραφία, εντάξει.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς και πάμε. Πού πάμε τώρα?
1: House of Beauty θα πάμε. Φυσικά. Και θέλω να σα ρωτήσω.
0: Τώρα έπρεπε να πάρω Περτζάν.
1: Α, για να κάνεις το γούστο του Παγκουτζή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σκέψου το. Έχετε ζητήσει και συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι ζήτησα?
1: Λοιπόν, κάτσε να το βρω, να μην κάνω κανένα λάθος και παρεξηγηθεί.
0: Ναι.
1: Rare View. Ναι, Mirror. Rare View Mirror.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. House of Beauty λοιπόν, όπως είχα ξεκινήσει να σας λέω. Και πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης. Με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά λέιζερ. Εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, που ειδικά τώρα μετά το καλοκαίρι χρειάζεται την ενυδάτωσή του. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ. Νυφούλες μου, του χειμώνα πλέον, οι χειμωνιάτικες, αλλά και του επόμενου καλοκαιριού. Σας θέλω γρήγορες, πρέπει να κλείσετε τα ραντεβού σας αγκαίρως, γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Τι ζητούσατε? Κάτι για σώμα. V-Power και EMS λοιπόν, για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια, όπου έτσι αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, κάτι που θέλουμε λίγο να διορθώσουμε, ρε παιδί μου, να βελτιώσουμε. Οπότε μπείτε στο ίντερνετ, ψάξτε το V-Power και EMS. Είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα αποτελέσματά του θα κλείσετε κατευθείαν τα ραντεβού σας. Το ίδιο Μιχάλη Μένα και για πρόσωπο. Κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση. Και τι δεν κάνει. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368. Άντε να μην λέει.
0: Αυτό έλειπε να πει. Άντε να ακούσουμε και κανένα τραγούδι της Προκοπής. Χαιρετώ Νίκο Κοτόπουλο, Ολυμπιακάρα. Χρόνια μας πολλά, λένε, μας βοηθάει ο Άγιος Φανούριος. Ναι παιδιά, ναι παιδιά, χρόνια πολλά Χρήστο και Έλενα. Άγιος Φανούριος να μας χαρίζει υγεία και αγάπη. Και να μας φανερώνει ό,τι χάνουμε.
1: Κάτω Τούμπα έχει Άγιο Φανούριο.
0: Κάτω Τούμπα.
1: Πήγαινα.
0: Πήγαινε στον Άγιο Φανούριο στην Κάτω Τούμπα.
1: Ήταν παπάς ο μπαμπάς του φίλου μου του Αρσένη.
0: Έλα ρε, και πηγαίνατε κάτω Τούμπα στον Άγιο Φανούριο.
1: Εντάξει, φάνταση του πηγαίνα και κάθε Κυριακή. Έχω πάει τελικά.
0: Κάθε Κυριακή η Έλληνα πήγαινε. Α, γι' αυτό η Έλληνα, παιδιά, όταν ήταν Θεσσαλονίκη, είχε μια πρόταση να πάει στο εκκλησιαστικό.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι λέει
1: αυτό που σα λέει είναι ψέματα.
0: Ή στην Κύπρο ήταν αυτό, δεν θυμάμαι.
1: Ψέματα που δεν είχατε τέτοια πρόταση.
0: Θα παρουσίαζε ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Τι λέει, μωρέ. Όλο μούφα, ό,τι από την μούφα.
0: Δεν θες τώρα, δεν θες τώρα, ε.
1: Τι δεν θέλω. Λοιπόν, δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό.
0: Σήμερα μου στέλνει εδώ το κοριτσάκι το Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος.
1: Ναι.
0: Και τι μου γράφω κάτω. Καλημέρα. Ενός έτους σήμερα, κύριε Χρήστο. Συγγνώμη, κύριε Έλληνα. Όταν ένα κοριτσάκι γίνεται ενός έτους, τι κάνει ο μπαμπάς.
1: Σήμερα έχει γενέθλια.
0: Ναι, τι κάνει ο μπαμπάς.
1: Να το χαίρεσαι, ρε Δημήτρη.
0: Όχι, μισό λεπτό, το χαίρεσαι σίγουρα. Αλλά για να το χαίρετε ωραία και να χαιρόμαστε όλοι. Για πες τι κάνουν οι μπαμπάδες όταν το κοριτσάκι γίνεται.
1: Ο Δημήτρης έχει υποσχεθεί ότι θα μας τη φέρει εδώ αρχικά την
0: ναι,
1: κοράκλα.
0: Μπράβο.
1: Οπότε όποτε αποφασίσει να μας τη φέρει εδώ θα φέρει και τα σχετικά.
0: Τα ανάλογα συμπράγκαλα.
1: Λοιπόν, είχαμε πληροφορία ότι είχαμε ένα τροχαίο με αρκούδα. Ότι σου στέλνω τώρα τα στοιχεία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον άνθρωπο.
0: Με τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ναι. Σου στέλνω τώρα τα στοιχεία.

0: Σας λέγαμε λοιπόν πριν από δευτερόλεπτα για ένα τροχαίο που είχαμε χθες το βράδυ αυτοκινήτου με αρκούδα. Για να πάμε στον άνθρωπο που ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου και το τι ακριβώς έγινε να μας το περιγράψει. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κορμιλάς. Κύριε Κορμιλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Δεν ήμουν οδηγός, ήταν η σύζυγός
0: μου. Α, η σύζυγός σας. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είστε εσείς.
1: Δεν πειράζει.
0: Ήσασταν μαζί δηλαδή ή μόνη της η σύζυγος?
1: Ήταν η σύζυγος με μια ανιψιά μου 3 χρονών και την κόρη μου 10 χρονών.
0: Α, μάλιστα.
1: Πηγαίνοντας από το Μανιάκι, την αερογέφυρα προς μέσω ποταμία δηλαδή, πριν το βενζινάδικο το Ελλήν και διάμεσα από τον Τσάκα την οδική βοήθεια, από κάτι χόρτα.
0: Ουσιαστικά λίγο πριν την Κολοκυθού, για να καταλαβαίνουμε έτσι.
1: Ανεβαίνατε
0: πηγαίνατε προς Κολοκυθού, είναι αστόριο έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σε έναν δρόμο που δεν υπάρχει ούτε φωτισμός, ούτε σηματοδότηση προς αρκούδα, ούτε είναι πέρασμα. Και λυπής φωτισμός και όλα αυτά. Το αποτέλεσμα αρκούδα να πεταχτεί από αγκάθια που ήταν στο μισό μέτρο το δρόμο.
0: Η σύζυγός σας, κύριε Κορομιλά, δεν είχε αναπτύξει, φαντάζομαι, πολύ μεγάλη ταχύτητα εκεί. Φαντάζομαι.
1: Δεν μπορεί να τρέξει πέρα. Δεν μπορεί να τρέξει. Πού θα τρέξει? Στο σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να πεταχτεί αρκούδα τελευταία στιγμή, όπου δεν μπορούσε να τα πω.

0: ψυγείο, θόλο και δεν ξέρω τι άλλο θα πει το συνεργείο όταν φτάσει το αμάξι.
1: Από την άλλη, πρωτίστως να σας ρωτήσω αν η σύζυγός σας και τα δυο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, αν είχαν κάποιο
0: είναι
1: πρόβλημα.
0: Είναι καλά, απλώς με τραντάγματα. Η κόρη μου στον ώμο λίγο έχει τράνταγμα λόγω της ζώνης,
1: ναι.
0: Η σύζυγος στο χέρι που χτύπησε στο τιμόνι.
1: Που χτύπησε στο
0: τιμόνι. Δεν διατρέχω κανένα κίνδυνο, απλώς τρομοκρατήθηκαν πάρα πολύ τα μικρά.
1: Όπως σας το περιέγραφαν, είναι σοκαριστικό, ένιωσαν κάποια πράγματα εκείνη την ώρα που δεν θα τα ξεχάσουν ποτέ.
0: Εγώ αυτό μπορώ να πω ότι μείνω όλο το βράδυ.
1: Γιατί δεν ευχόμαστε σε κανέναν, να το πω αυτό κύριε Κορμιλά, δεν ευχόμαστε σε κανέναν να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Έτσι φαίνεται, μοιάζει να είναι πραγματικά τρομακτικό.
0: Έμεινα όλο το βράδυ ψάχνος να μπορώ να ερεμώ την κόρη μου και να λέω οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό, ότι διατρέχουμε κίνδυνο, ότι μια χαρά είναι και η αρκούδα. Ναι. Με αποτέλεσμα να μπορέσω να την κοιμήσω, όπως και την ανιψιά μου.
1: Εσείς όταν έγινε αυτό κατά τις 10, όπως είπατε, σας ειδοποίησε προφανώς η σύζυγός σας και πήγατε και εσείς στο σημείο.
0: Η σύζυγός με ειδοποίησε έτσι, από έναν περαστικό που πέρασε.
1: Ναι.
0: Και μετά με κάλεσε από έναν αστυνομικό που κάμεσα στο ατύχημα να ηρεμήσω, να δω τι μπορώ να κάνω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εσείς το αμάξι τώρα... μου, εγώ το έχω πάρει με χρηματοδότηση και ακόμα δεν το έχω ξεχρεώσει. Δεν ξέρω βέβαια κιόλας άμα γίνεται.
1: Μισό λεπτάκι. Το αμάξι ήταν σχετικά καινούριο.
0: Καινούριο, το 22 μοντέλο είναι.
1: Το είχατε με χρηματοδότηση και ακόμα το ξοφλούσατε, έτσι.
0: Έχω άλλα 10 χιλιάρικα, να πω την αλήθεια. Δεν...
2: κύριε Κώστα,
0: το θεωρώ απαράδεκτο, ναι, σε έναν δρόμο επαρχιακό,
1: ναι,
0: να μην υπάρχει, να είναι λυπής φωτισμός. Ναι. Εγώ τώρα δεν μπορώ να βρω το δίκαιο μου. Πιο πολύ μου πάνε αν έχει.
1: Να υποθέσω ότι πήγατε στον ασφαλιστή σας για να δείτε αν δικαιούστε κάτι, αν μπορείτε κάτι να διεκδικήσετε.
0: Από χθες που έψαξα δύο-τρία πράγματα, είπανε από τη στιγμή που δεν έχει σμιχτή ασφάλεια, θέλει πάρα πολύ τρέξιμο. Πού να τρέξω, δικαστικό, εξώδικα. Είμαι ένα άτομο με ένα χέρι. Παλεύω καθημερινά για να ταΐσω την οικογένειά μου, να τη μεγαλώσω και το καθεξής. Αγωνίζομαι. Ναι. Τώρα σε αυτό το συμβάν, συγγνώμη για την έκφραση, όχι έχω μπει μέσα με το κεφάλι, για κρέμασμα είμαι. Και μαζί με εμένα να πάρω κι άλλους.
1: Άρα λοιπόν, η ασφάλεια σας είπε, ο ασφαλιστής σας είπε, κύριε Κορομλέ, για να το καθαρίσουμε κι αυτό, ότι δεν δικαιούστε, ναι, τίποτα αφού δεν έχετε μειχτή ασφάλεια.
0: Αυτή δεν έχει μειχτή, θέλει τώρα τρέξιμο. Εγώ
1: αυτή τη στιγμή καλείστε και να ξεχρεώσετε το καινούριο σας αυτοκίνητο που έχετε ακόμα 10 χιλιάρικα να το αποπληρώσετε και να, μάλιστα, διορθώσετε και τη ζημιά, η οποία ποιος ξέρει πόσο θα πάει.
0: Σωστά. Εγώ μένω τώρα με ένα χέρι δεμένο που λένε.
1: Μάλιστα.
0: Έχω εδώ και ένα συνάδελφό μου που είναι τώρα στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Θέλει να επέμβει και αυτός. Παρακαλώ, μπορώ να το δώσω τηλέφωνο.
1: Με ποιον θα μιλήσουμε?
0: Με κύριο Ένα Κώστα Αγγελίνα. Κωνσταντίνος Αγγελίνας.
1: Ναι. Ναι, κύριε Αγγελίνα.
0: Μισό λεπτό, παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Αγγελίνα.
3: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Ναι,
3: καλημέρα και στους ακροατές.
1: Τι γίνεται?
3: Επειδή το γνωρίζω και γνωρίζω την οικογενειακή του κατάσταση, ένας βουεοπαλαιστής παιδεύεται το παιδί με ένα χέρι, έχει δύο παιδιά και να μεγαλώσει, είναι
1: αυτό
3: στα ενίκια.
1: Αυτό καταλαβαίνω τώρα, αυτό καταλαβαίνω.
3: Και δεν ξέρω, πρέπει να βρει ένας τρόπος, μια νομική φόρμουλα, έστω από, ξέρω εγώ, από την περιφέρεια, από κάποιους, να αποζημιωθεί το παιδί. Γιατί το παιδί, το ξέρω, την οικονομική του κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και είναι ένα παιδί που το θαυμάζω πραγματικά γιατί αγωνίζεται. Φεύγει από την δουλειά, πάει στην άλλη για μεγάλο.
1: Τι τούτυχε τώρα, αγαπητέ κύριε Γελίνα, τι τούτυχε. Τούτυχε να χρειαστεί να ξεπληρώνει και τα 10 χιλιάρικα που έχει για το. Συν τη ζημιά που από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι και η ζημιά.
3: Είναι μεγάλη ζημιά. Έτσι που την κρίνω εγώ, κατ' εκτίμηση τουλάχιστον 8-9 χιλιάρικα θα είναι.
1: Άλλα 8-9 χιλιάρικα εκτιμάτε, κύριε Γελίνα, ότι θα χρειαστεί για να επισκευαστεί αυτό το αυτοκίνητο, έτσι.
3: Ναι, έτσι πως το βλέπω. Θα πρέπει, δεν ξέρω, πρέπει να βρεθεί μια άκρη, να το βοηθήσει.
1: Είναι κάτι
3: το
1: οποίο το πραγματικά το φωνάζουμε πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να βρεθεί σε αυτό το νόμο. Πόσα αυτοκίνητα κυριολεκτικά έχουν καταστραφεί. Ευτυχώς δεν έχουμε από τροχαίο κάτι χειρότερο που θα ήταν το.
3: Αυτό το σκέφτομαι και εγώ.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν καταστραφεί πάρα πολλά αυτοκίνητα στην Καστοριά από τέτοιο είδους ατυχήματα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό.
3: Δεν είναι η λύση το μαζί ζούμε δηλαδή. Εντάξει, το μαζί ζούμε είναι αόριστο και ρομαντικό.
1: Μαζί ζούμε και οι χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν από την Ευρώπη πρέπει να προβλέπουν και τέτοιου είδους αποζημιώσεις για αυτοκίνητα και καλλιέργειες. Επιγόντως.
3: Αυτό λέω ακριβώς. Αφού δίνονται τόσα πολλά χρήματα.
1: Να δοθεί και ένα κομμάτι για κάτι ουσιαστικό.
3: Βέβαια. Τώρα αυτό το παιδί το λυπάμαι κυριολεκτικά.
1: Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα, δηλαδή. Τον ακούω τον κύριο Κορομιλά και λες Παναγία μου τώρα, τι να πω τώρα.
3: Ναι. Εγώ ξέρεις δεν επεμβαίνω, δεν έχω βγει ποτέ στο ράδιο. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω, αλλά βγήκα μόνο και μόνο για αυτό το παιδί, επειδή το λυπάμαι κυριολεκτικά. Το βλέπω πόσο αγωνιστής είναι. Είναι παιδί που είχε ένα τύχημα στα 16 του και είναι με ένα χέρι. Και παιδεύεται παρόλο, δεν το βάζει κάτι.

0: ένας αγωνιστής της ζωής.
1: Όταν λέει ένα χέρι, το εννοούμε. Ο κ. Κορομιλάς έχει ένα χέρι, ναι.
0: Είχε ένα τύχημα από 16 χρονών παιδί.
1: Και δεν το βάζει κάτω, δουλεύει.
0: Δεν το βάζει,
1: για
0: είναι πολύ
1: για να μεγαλώσει την οικογένειά του. Και του τυχαίνει αυτό τώρα. Και του τυχαίνει αυτό.
0: Αυτό. Αυτά. Την καλημέρα μου.
1: Την καλημέρα.
0: Θα επιστρέφω, πάρτε πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Κορομιλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή, είναι μια ιστορία τώρα που πραγματικά ξαφνιάζει πάρα πολύ και τους ακροατές μας.
2: Ένα πράγμα θα πω. Τουλάχιστον να βρω το δίκαιο μου έστω και μια φορά. Τόσα χρόνια δεν το έχω βρει. Ούτε σαν άτομα μαία, ούτε τίποτα. Τουλάχιστον σε αυτό απαιτώ να πω. Δεν θα απαιτήσω. Εσάν ένας πολίτης να βρω σε αυτό το κομμάτι το δίκαιο μου.
1: Εγώ,
2: δεν φταίω.
1: Λέω σαν ένας νέος άνθρωπος που ζει στην Καστοριά. Με αυτή τη δυσκολία, με το ατύχημα που είχατε, είστε ένας άνθρωπος με ένα χέρι, είστε άτομο με ειδικές ανάγκες, που παλεύετε όμως καθημερινά για να μεγαλώσετε την οικογένειά σας. Και πάνω σε αυτόν τον αγώνα και στη μάχη σας, έρχεται αυτό το χθεσινό βραδινό να σας στερήσει τη χαρά, το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Να βρείτε αυτή τη στιγμή επιγόντως 10 χιλιάρικα για να ξεπληρώσετε το αυτοκίνητό σας, το καινούριο, συν άλλα 7-8 χιλιάδες.
2: Για να κάνω τη ζημιά.
1: Για να διορθώσετε τη ζημιά. Δηλαδή, τι να πω. Χωρίς να υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Κύριε Κορομιλά, ό,τι χρειαστείτε και από εμάς, μην διστάσετε ένα τηλέφωνο και ό,τι μας χρειαστείτε,
2: παρακαλώ,
1: εδώ θα είμαστε.
2: Για το ενδιαφέρον σας.
1: Και
2: αυτή
1: η προσπάθεια όλων μας πρέπει να συνεχιστεί. Δεν είστε η μοναδική περίπτωση στον νομό. Έχουν καταστραφεί πάρα πολλά αυτοκίνητα στον νομό μας από τέτοιου είδους ατυχήματα. Κάποια στιγμή από την Ευρώπη κονδύλια, μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα, πρέπει να διοχετεύονται και στην αποκατάσταση ζημιών αυτοκινήτων αλλά και καλλιεργειών. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να λέει όχι, δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι και σωστό και δίκαιο.
2: Αν υπήρχαν τα κατάλληλα μέτρα, δεν θα φτάναμε μέχρι εδώ. Δεν θα λεγόμουν, ναι, έφταιγα, ναι, υπήρχε φωτεινή σηματοδότηση.
1: Ναι, θα πει όλος, κάνε τη μεικτή ασφάλεια. Η μεικτή ασφάλεια στοιχίζει διπλά ή τριπλά από την κανονική ασφάλεια. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα.
2: Γιατί 1.000 ευρώ θα κόστησε μια μεικτή ασφάλεια. Ναι. Εμένα τόσο είναι ο μισθός μου. Κι ούτε. Δηλαδή, παίρνω μια σύνταξη 3,5 εκατοστάρικα που όπως μπαίνουν, έτσι βγαίνουν.
1: Έτσι βγαίνουν.
2: Έτσι φεύγουν. Απλώς αν υπήρχε. Αν έφταιγα εγώ, δεν θα τραβούσε το θέμα. Απλώς επειδή δεν υπήρχε φωτεινή σηματοδότηση, σκοτεινός ο δρόμος, καγγελώματα. Αφού όταν με πήρε ασφαλιστική από την Αθήνα και λέει ήρθε η ασφαλιστική άλλη. Λέω με αρκούδα τράκαρε σύζυγος. Τι αρκούδα? Αρκούδα λέω, ζω.
1: Δηλαδή η ασφαλιστική από την Αθήνα δεν μπορεί να κατανοήσει το ατύχημα που είχατε.
2: Με λέει πώς βγήκε η μελέτη από περιφραγμένο χώρο. Δεν είναι περιφραγμένο, λέω, δεν υπήρχε, λέω, και κλειδώματα, δεν υπήρχε φωτισμό. Και απόρρισαν και αυτοί οι ίδιοι. Τώρα εγώ μπορώ να βρω το δίκαιο μου, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Πρώτη φορά με συμβαίνει.
1: Εγώ σας το εύχομαι να το βρείτε. Πραγματικά, κύριε Κορομιλά.
2: Εύχομαι κι εγώ. Όπως κι εγώ και οι περισσότεροι άλλοι. Εύχομαι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο μου δώσατε.
1: Πραγματικά όμως, από την άλλη, και η σύζυγός σας και τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι ένα.
2: Είναι καλά. Αυτό το ξαναλέω.
1: Αν μπορούμε να βρούμε και κάτι από αυτό που ένα θετικό είναι αυτό, και να είναι πάντα καλά στη ζωή τους. Και από ό,τι κατάλαβα, είστε δυνατός άνθρωπος, θα τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κορομιλά.
2: Να είστε καλά και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Είναι από τις ιστορίες που και εμάς μας μουδιάζουν ή μας κουμπώνουν. Δεν ξέρω. Ας πάμε στο διαφημιστικό, Έλενα, και νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Αμέσως μετά αλλάζουμε θέμα, πάμε στα του Βιτσίου που έχουμε την Κυριακή. Και ποιος θα είναι εδώ μαζί μας, κυρία Έλενα?
3: Γι' αυτό ήρθε ο κύριος Δούκης εδώ και μου φέρε και μια κουτάρα.
1: Αλήθεια? Κύριε Δούκη, τη φέρατε για την Έλενα, πείτε αλήθεια, ή για μένα?
3: Για μένα την έφερε.
1: Και για τους δύο, λέει ο κύριος Δούκης. Είναι δίκαιος άνθρωπος, έτσι.
3: Πείτε για μένα, κύριε Δούκη.
1: Ωραία. Και για τους δύο. Πόσες φορές πρέπει να σας το πει, κυρία Έλενα? Έτσι, έτσι, μπράβο. Θα πούμε για το Βίτσι, θα πούμε και άλλα πράγματα, γιατί ο κύριος Δούκης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις για κάθε τι σε αυτή την πόλη και σε αυτό το νομό. Και με την ευκαιρία, κύριε Δούκη, γιατί ξέρω ότι φέρνετε πολλά θέματα και στα δημοτικά συμβούλια, ακούσατε ίσως την ιστορία που μόλις είχαμε. Θέλω λίγο να μας πει τη γνώμη σας και αμέσως μετά το διάλειμμα που έρχεται τώρα. Αργήσαμε λίγο, Έλενα, τι ώρα πήγε?
3: Πήγε 10:37.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
6: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
1: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
10: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
11: Τι μούτρα?
10: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
12: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
12: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
14: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
15: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
15: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
15: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
11: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
15: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
16: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
17: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
18: Αντένες FM 93,6.

0: εδώ και στην επιστροφή μας, πάντα μαζί μας είναι για το φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομείες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο. Παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Φροντίζουν πάντοτε εδώ. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, πάμε τώρα και στα επόμενα. Πάμε και στα επόμενα. Μαζί μας εδώ Μάκης Δούκης, με την ιδιότητά του σήμερα ως πρόεδρος των Αποστράτων. Κύριε Δούκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα σε εσάς, στην Έλενα που μιλούσαμε πριν από λίγο μαζί της, αλλά και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Βέβαια, όπως είπα, είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να μιλήσει για τα πάντα κάποιος. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Πριν από εσάς είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Μια ακόμη τέτοια περίπτωση στην Καστοριά. Εδώ με την ιδιαιτερότητα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο αμαία. Έναν άνθρωπο με ένα χέρι που έχει να ξεπληρώσει το αυτοκίνητο του άλλες 10.000 και για να φτιάξει αυτό που έπαθε τη ζημιά χθες στο ατύχημα με την Αρκούδα άλλες 7.000-8.000, όπως μας λένε οι ίδιοι εκεί. Από τη βοήθεια μηδέν από την πολιτεία μηδέν βοήθεια, αν δεν υπάρχει μεικτή ασφάλεια. Και επειδή δεν θα είναι και το τελευταίο αυτοκίνητο, όπως δείχνουν τα πράγματα, που μπορεί να εμπλακεί σε μια τέτοια κατάσταση, δεν ξέρω πόσο κι εσείς από το Δήμο ή από τις δυνάμεις ή τις νοορυμίες που έχετε ή τις πιέσεις μπορεί να ασκήσετε, να αλλάξει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο και σε ιδιαίτερες περιοχές προστατευόμενου είδους όπως είναι στην Καστοριά, με τέτοιου είδους αποτελέσματα, να αποζημιώνονται και τα αυτοκίνητα που παθαίνουν ζημιές. Δεν θέλω να φανταστώ ότι μπορούμε να πάθουμε και κάτι άλλο χειρότερο, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πέρα από αποζημιώσεις. Πάει σε άλλη πίστα, πάει εκεί. Όπως και καλλιεργειών.
1: Τι να πω, εγώ επειδή το άκουσα αυτό που είπε ο κύριος, δυστυχώς αυτό που έπαθε, και πραγματικά στενοχωρέθηκα. Πραγματικά.
0: Και τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ, τι να πω, δηλαδή όλος ο κόσμος έχει
1: αυτή τη στιγμή τώρα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για το τι έπαθε ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας. Και επειδή δεν μπορώ να δεσμευτώ, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι για να μπορώ να πω ότι μπορώ να το κάνω σίγουρα, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν, το έχω φέρει το συγκεκριμένο θέμα δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το έχουν κάνει και άλλοι Δημοτικοί Συμβούλοι. Έτσι θα δω πραγματικά, φεύγοντας από το στούντιο, κύριε Νατσούλη, αν και τι μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, δεν είναι μια περίπτωση σαν και όλες τις προηγούμενες που έχουν γίνει, και δυστυχώς είναι αρκετές.
0: Και θα υπάρξουν και άλλες στο μέλλον. Με κάποιον τρόπο λοιπόν, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προστατευόμενες περιοχές ας διοχετεύονται και σε αποζημιώσεις τέτοιου είδους και καλλιεργειών, για να είμαστε αυτό που λέμε ζούμε μαζί και τα λοιπά, για να είναι πιο καλό ήχο αυτό το ζούμε μαζί.
1: Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το σύνθημα, το έχω πει και δημόσια, θα το πω άλλη μια φορά, θα το καταθέσω και στην εκπομπή σας. Δεν πρέπει να ζούμε μαζί και δεν ζούμε μαζί. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας να συμβιώνουμε με ζώα τα οποία δεν είναι οικόσιτα, έτσι, που είναι άγρια ζώα. Άλλο το δικό τους περιβάλλον και άλλο το δικό μας το περιβάλλον που πρέπει να ζούμε, και σίγουρα και αυτά δεν είναι ευτυχισμένα. Κάποια ανάγκη τα φέρνει κοντά μας, δίπλα μας και μέσα στις πόλεις.
0: Λογικά η πείνα.
1: Η πείνα.
0: Εντάξει, γιατί ένα ζώο στη φύση, ό,τι ζώο και αν είναι αυτό, δεν έχει άλλο μέλημα. Μάλλον δύο είναι τα πράγματα με τα οποία ζει καθημερινά. Η έβρεση τροφής και η προστασία από τους θηρευτές του. Αυτά τα δύο. Δεν έχει άλλη δουλειά το κάθε ζώο στη φύση.
1: Που σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να επισημάνουμε, κύριε Νατσούλη, ότι όσο μιλάμε για την αρκούδα, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για ένα ζώο που δεν έχει θηρευτεί άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι στην κορυφή του ζωικού βασιλείου, τουλάχιστον στα δικά μας τα μέρη. Άρα ο μόνος εχθρός εντός εισαγωγικών που μπορεί
0: είναι
1: να
0: αποκτήσει είναι ο άνθρωπος.
1: Αν ο άνθρωπος δεν το αντιμετωπίσει με τους τρόπους που μπορεί και πρέπει, και δεν λέω κατά ανάγκη ο φόνος. Έτσι. Υπάρχουν άλλα μέτρα που θα πρέπει να τα εξαντλήσουμε, αλλά αν χρειαστεί να φτάσουμε, ναι, το λέω ευθέως και στο φόνο. Εγώ έχω πει και το ξαναλέω μια φορά ακόμα, ότι προκειμένου να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, δεν θα διστάσω να πω ότι καλό να χαθούν 10-100 αρκούδες. Και όσο και αν αφού αυτό μπορεί να σοκάρει κάποιος, και εγώ είμαι ζωόφιλος, αγαπώ τα ζώα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν έχει σημασία η ζωή οποιοδήποτε ζώου άγριου, ναι, το οποίο κατεβαίνει έτσι στα μέρη μας. Ναι, δέχομαι και τελειώνω εδώ, κύριε Νατσούλη, σε αυτό το που θέλω να πω, ναι, ότι δέχομαι ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα να σκοτωθεί αρκούδα όταν βρίσκεται στο δικό της το χώρο. Να πάει δηλαδή ο άνθρωπος και να τη σκοτώσει σε καμιά περίπτωση.
0: Αυτό είναι απάνθρωπο.
1: Απάνθρωπο, ε, ναι. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν μπαίνει στα χωριά μας, έρχεται και στις πόλεις. Έτσι, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κάποια μέτρα. Πάρουμε κάποια μέτρα.
0: Πάμε τώρα στα του Βιτσίου. Ωραία. Ήρθε και φέτος η Κυριακή, είναι αυτή την Κυριακή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το μνημόσυνο στο Βίτσι. Βλέπω μια κινητικότητα, κυρία Δούκη, φέτος. Πριν το Βίτσι, πριν τη δική σας δηλαδή εκδήλωση, πριν από κανένα μήνα ήτανε. Είχαμε στα χνάρια του Δημοκρατικού Στρατού από την άλλη πλευρά τώρα μια εκδήλωση στο Βίτσι. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το λάθος που κάνει, που λέτε εσείς η άλλη πλευρά. Εγώ θα ήθελα να μην λέμε αυτή και η άλλη πλευρά, ναι. Αλλά φανταστείτε τώρα, κύριε Νατσούλια, να λέγατε αυτό που είπατε, το πολύ σωστό, ναι, το αληθινό, το πραγματικό, το ρεαλιστικό που έγινε, και να λέγαμε εμείς από την άλλη πλευρά να κάνουμε κι εμείς μια πορεία του Εθνικού Στρατού ή μια πορεία του ΕΔΕΣ.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: φανταστείτε να γινόταν πορεία του Δημοκρατικού Στρατού αντίστοιχη με αυτή που έκαναν τα στελέχη του ΚΚΕ πριν λίγο καιρό στο Βίτσι. Τι θα γινόταν?
1: Ναι. Γιατί λοιπόν,
0: λίγο να το εξηγήσουμε αυτό, και αν σας εντριγκάρει λίγο αυτό. Γιατί λοιπόν όταν κάνετε εσείς την εκδήλωση των μνημόσεων στο Βίτσι θεωρείτε γιορτή μίσους, και όταν κάνει το ΚΚΕ εκδήλωση στο Βίτσι ή αυτή που θα γίνει επίσης στο Νεστόρο, στο Πάρκο Εθνικής Φιλίας στο Γράμμο, τώρα το Σαββατοκύριακο επίσης, θεωρείτε μια απλή εκδήλωση?
1: Εγώ έχω να πω ότι η δική μας η εκδήλωση που γίνεται και τιτλοφορείται όπου και να τη δείτε γραμμένη στον έντυπο ή στον ηλεκτρονικό τίτλο ως επιμνημόσυνη δέηση, τέλεση μνημοσύνου, είναι εκδήλωση μνήμης. Δεν είναι ούτε γιορτή, ούτε κάτι άλλο, ούτε ανάμεση αγώνων.
0: Έχει επικρατήσει το γιορτή μίσους, ναι, όπως ξέρετε.
1: Λοιπόν, ναι. Και εμείς δεν πηγαίνουμε εκεί για να διχάσουμε, πηγαίνουμε για να κάνουμε μόνο μνημόσυνο, να υψώσουμε ελληνικές σημαίες, να ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο, να τιμήσουμε τους νεκρούς μας ήρωες. Δεν θα υψώσουμε καμία πολιτική σημαία, δεν θα αναφερθούμε ούτε στον ΕΔΕΣ, ούτε, ναι, δεν ξέρω που λένε αυτοί, δεν ξέρω τι, σε κάτι άλλο, και δεν θα πάμε εκεί για να βρίσουμε κανέναν, δεν ευχόμαστε να γίνει ποτέ κάτι ανάλογο. Αυτό λέω ότι εμείς το θα κάνουμε. Τώρα αναλογιστείτε τι κάνει η άλλη πλευρά που, όπως είπατε εσείς, κάνουν αυτά ή κάνουν κάτι άλλο. Αν αυτό
0: για
1: είναι
0: να μην το πούμε άλλη πλευρά, ας πούμε η πλευρά του ΚΚΕ.
1: Ναι, η πλευρά του ΚΚΕ. Και καλά το λέτε αυτό. Όπως λέτε. Λοιπόν, αυτό για μένα δεν είναι σωστό. Το λέω ευθέως. Ας βρει κάποιος σε κάποια δήλωση δική μου ή κάποια δήλωση της Ένωσης Αποστράτων Εξωματικών Στρατού που να μιλάει για κάτι διχαστικό, που να μιλάει για κάτι εμφυλιοπολεμικό, για να μιλάει για κάτι το οποίο να υβρίζει...
0: Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, εσείς συμφωνείτε, κύριε Δούκη, με αυτό που έγινε πριν λίγο καιρό στο Βίτσι, με την πορεία στα χνάρια του ΔΣΕ?
1: Όχι βέβαια.
0: Ή με αυτό που γίνεται για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ?
1: Όχι βέβαια.
0: 28 και 29 Αυγούστου στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης?
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και το λέω γιατί αυτό είναι καθαρά πολιτικό. Είναι πολιτικό, να μην πω κάποια άλλη έκφραση η οποία δεν πρέπει να την πω να πούμε, γιατί εγώ ήρθα εδώ.
0: Θα ήταν και το ιδανικό να φτάσουμε σε μια κοινή εκδήλωση
1: κάποια στιγμή. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, το έχω πει και εγώ σε αρκετές ομιλίες μου πάνω στο Βίτσι. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να φωνάζουμε και να λέμε όλοι μαζί «Ζήτω η Ελλάς». Όταν εγώ, θα ακούσω από την πλευρά του ΚΚΕ «Ζήτω η Ελλάς», θα δω να σηκώνουν ελληνικές σημαίες και όχι κομμουνιστικές.
0: «Ζήτω η Ελλάς» ή «Ζήτω το Ελλάς»?
1: Όχι, «Η Ελλάς, η Ελλάδα».
0: Α,
1: «Η Ελλάς, η Ελλάδα». Να υψώνουν ελληνικές σημαίες και να ψέλνουν τον εθνικό ύμνο, τότε εγώ θα νιώσω ευχαριστημένος, θα γαλιάσει η ψυχή μου. Αυτό είναι το όνειρό μου, ναι, όπως πιστεύω είναι το όνειρο καθενός νουνεχή Έλληνα πατριώτη.
0: Το όνειρο του αείμνηστου Φίλιππου Πετσάλικου είναι ότι φτιάχνοντας το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης θα μπορούσε να επιτευχθεί στην πράξη αυτή η κοινή εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει τα πάθη του παρελθόντος να καταλαγιαστούν. Πιστεύετε ότι το πάρκο πέτυχε το σκοπό του ως προς αυτή τουλάχιστον την κατεύθυνση, γιατί κατά τα άλλα
1: όχι.
0: Είναι ένα πάρκο το οποίο το επισκέφτονται χιλιάδες κόσμου.
1: Όχι.
0: Μαθαίνουν την ιστορία του τόπου εκεί.
1: Όχι,
0: και... όχι, έτσι.
1: Όχι, δεν το πέτυχε. Εμείς, σαν Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και Παράρτημα Καστοριάς, που έχω την τιμή να είμαι εγώ πρόεδρος, αλλά και ως ΕΑΣ κεντρική διεύθυνση που είναι στην Αθήνα, έχουμε επισκεφθεί το Πάρκο Εθνικής ναι, Συμφιλίωσης. Ναι. Λοιπόν, έχουμε επισκεφθεί και μας έχουν κάνει ξενάγηση. Έχουμε καταθέσει στεφάνι στο ιερό των εκτελεστέντων χωροφυλάκων που είναι δίπλα στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Έχουμε επισκεφτεί στη συνέχεια όλη την περιοχή, εκεί τη γύρω περιοχή. Αλλά πιστεύω ότι για να γίνει αυτό που το ευκταίο, αυτό που εσείς πολύ σωστά είπατε πριν από λίγο ότι πρέπει να γίνει, θα πρέπει να υπάρχει διάθεση συμφιλίωσης, πραγματική συμφιλίωσης και από την άλλη πλευρά, την πλευρά του ΚΚΕ. Εμείς μεθαύριο, την Κυριακή, η κυρία Νατσούλη, θα προσέλθουμε στο Βίτσι ως ταπεινοί προσκυνητές. Ούτε για να φωνάξουμε, ούτε να κάνουμε τίποτα. Στο μέρος σύμβολο της ελευθερίας του νεότερου ελληνικού κράτους. Ως απλοί Έλληνες πολίτες. Για να αποτίσουμε φόρο τιμή στους ηρωικούς πολεμιστές, αγωνιστές του 46-49.
0: Όμως, όπως καταλαβαίνετε, διαχρονικά η εκδήλωση στο Βίτσι έχει υποστεί θυμάμαι εκδήλωση στο Βίτσι, πρέπει να ήταν δεκαετία 70, ίσως νομίζω δεκαετία 70, που είχε μαζέψει μέχρι και 100.000 κόσμο.
1: Το θυμάμαι και
0: πρέπει
1: εγώ.
0: Να ήταν τη δεκαετία του 70, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Το θυμάμαι.
0: Μικρό παιδί, ποια χρονιά μπορεί να ήταν ακριβώς, αλλά πρέπει να ήταν δεκαετία 70.
1: Κύριε Νατσούλη, έχω μια εικόνα στο μυαλό μου. Έχω εικόνες και από το Βίτσι, γιατί είχα πάει κάποιες φορές στο Βίτσι μικρό παιδί, μέχρι που μπήκα στη Σχολή Ευελπίδων. Μετά το καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους, ξαναπήγα όταν αποστρατεύτηκα. Αλλά όσο ήμουν μικρό παιδί, το πατρικό μου είναι στην περιοχή Πετσιά, νότια παραλία. Έχω εικόνα κάποιοι προσκυνητές, γιατί έρχονταν χιλιάδες, όπως είπατε, κόσμος, να κοιμούνται. Έξω από το σπίτι μου, εγώ είμαι το σπίτι μου.
0: Δεν είχαν πού να κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να κατασκηνώνουν.
0: Ερχόταν από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Προσέξτε εικόνα που έχω εγώ μικρό παιδί, έτσι. 10 χρόνια κι αν ήμουνα. Έξω από το σπίτι μου, εκεί που είναι το γήπεδο μπάσκετ τώρα. Δίπλα στις Κούνιες. Εκεί να κοιμάται κόσμος. Την έχω την εικόνα.
0: Για αυτή, να πάει την επόμενη,
1: για να πάει
0: μέρα,
1: την
0: στο
1: επόμενη μέρα στο Βίτσι. Τι πατριωτισμός υπήρχε και
0: αυτό στην πορεία. Όμως, όπως καταλαβαίνετε,
1: εκφυλίστηκε πλέον.
0: Όμως. Πήγαμε και σε ένα άλλο φαινόμενο. Στο Βίτσι άρχισαν να πηγαίνουν πολιτικοί αρχηγοί ή άλλοι, θέλοντας να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Θέλοντας ίσως να αποδείξουν σε άλλους ποιος είναι πιο δεξιός από κάποιον άλλον.
1: Εμείς ανεάς μένουμε μακριά από κάθε πολιτική
0: σκοπιμότητα. Καλά κάνετε και μένετε μακριά, αλλά αυτό το πράγμα πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμη και σήμερα?
1: Εγώ θα λέγα ότι όλοι όσοι επισκέπτονται
0: τα
1: το
0: τελευταία
1: Βίτσι...
0: χρόνια έχουν κατηγορηθεί, να σας θυμίσω. Είχε πάει και ο Τζίμερος, είχε πάει. Είχε πάει και ο Μπογδάνος, είχε πάει.
1: Σωστά.
0: Είχε πάει και η κυρία Αντωνίου είχε πάει και έγινε στη Βουλή ολόκληρο θέμα, αν το θυμάστε, έτσι.
1: Ναι. Αλλά,
0: φέτος έρχεται
1: λάθος.
0: Η κυρία Λατινοπούλου, λοιπόν.
1: Σωστά. Σωστά. Έχω μιλήσει με την κυρία Λατινοπούλου, όντως την περιμένουμε. Το Σάββατο
0: θα είναι από εδώ, το Σάββατο.
1: Θα είναι εδώ, θα είναι εδώ το Σάββατο το μεσημέρι και Κυριακή θα ανέβει πάνω στο Βίτσι ως απλή προσκυνήτρια
0: και
1: αυτή.
0: Και όχι σαν πρόεδρος της Φωνής.
1: Θα καταθέσει στεφάνι σαν πρόεδρος.
0: Σαν
1: πρόεδρος Φωνής Λογικής. Αλλά ως απλή προσκυνήτρια.
0: Δεν νομίζω, δεν είχα ξανακούσει να έχει έρθει η κυρία Λατινοπούλου.
1: Όχι, αλλά κάθε χρόνο
0: στέλνει εκπροσώπους.
1: Το κόμμα της τουλάχιστον τα τελευταία 3-4 χρόνια που μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή που υπάρχει, στέλνει εκπρόσωπο.
0: Όταν έρχονται τέτοια πρόσωπα, έρχεστε σε λίγο δύσκολη ή πιο αμηχανή θέση εσείς οι διοργανώτες?
1: Όχι, γιατί τους διευκρινίζω εγώ και από την αρχή που έρχονται σε επαφή μαζί μου, αλλά και πάνω όταν βρισκόμαστε στον χώρο του μνημείου, ότι εδώ απαγορεύονται οποιαδήποτε εκμετάλλευση του χώρου.
0: Είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία και η γραμμή.
1: Και εμείς ήρθαμε εδώ μόνο για το μνημόσυνο. Και οι χαιρετισμοί οι οποίοι απευθύνει ο καθένας από αυτούς, τους οποίους απευθύνει ο καθένας από αυτούς, πρέπει να είναι σοβαροί και μετρημένοι. Βέβαια, ο καθένας έχει την ευθύνη του λόγου του. Το ξεκαθαρίζω, έτσι.
0: Παρόλο να πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε 5 λεπτά, κύριε Δούκη, για τη συνέχειά μας. Εντάξει.
2: Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτέμβρη. Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.
11: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματζολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματζολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Εδώ είμαστε και επιστροφή από το διάλειμμά μας. Πάντα μαζί μας είναι και η Επιπλοκύρου. Επιπλοκύρου για τα κλασικά σας επιπλά. Αν είστε λάτρες των κλασικών επιπλών, μιλάμε για νεανότερη ποιότητα, μιλάμε για διαμάντια, μιλάμε για κόμψο τεχνήματα, για έργα τέχνης. Προσθέτουν αρχοντιά και διαχρονικότητα στο σπίτι σας. Τον μήνα Αύγουστο στην Επιπλοκύρου, τα κλασικά επιπλά Κύρου σε ιδιαίτερες και πάρα πολύ καλές τιμές. Μην ξεχάσετε να μας επισκεφτείτε, όπως επίσης στην Επιπλοκύρου, ειδικά τώρα τον Αύγουστο, Media Strom. Ο ύπνος των ονείρων σας γίνεται πραγματικότητα με εκτός έως και 40%. Μιλάμε για Media Strom, δηλαδή, γιατί μιλάμε για τα καλύτερα στρώματα που υπάρχουν στον πλανήτη. Είναι στην Media Strom Κύρου και είναι και διαθέσιμα σε εσάς τώρα τον μήνα Αύγουστο με εκτόσεις που φτάνουν έως 40%. Και φυσικά, αν θέλετε να τα συνδυάσετε όλα υπέροχα, με δύο μαξιλάρια Media Strom επίσης, συν έκπτωση 20%, και με τέσσερα μαξιλάρια 40% έκπτωση στην Επιπλοκύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βίτσιου. Μαζί μας είναι και η Energon. Μελέτες κατασκευές σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέβητες υπήκονς πετρελαίου και υγραερίου, ανδρείες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλων, ηλιακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύφωνα. Καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Λιώτα τον είδου, Μιχάλης Βοσλιόπουλος. Μηχανολόγοι, μηχανικοί μας πάντοτε κοντά σας, 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Πάντα μαζί μας και αυτή την ώρα ο κύριος Μάκης Δούκης, πρόεδρος των Αποστράτων. Μιλάμε για την εκδήλωση στο Βίτσι. Και πάμε λίγο τώρα, κύριε Δούκη, και στο πρόγραμμα ακριβώς και στον τρόπο που κάποιος δεν έχει μεταφορικό μέσο μπορεί να ανέβει στο Βίτσι. Πάντοτε και νομίζω κάθε χρόνο μπαίνει και ένα λεωφορείο από εσάς για όσους δεν θέλουν να οδηγήσουν ή δεν μπορούν.
3: Ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε αυτό, κύριε Νατσούλη. Όπως, το πρόγραμμα είναι το ίδιο όπως είναι κάθε χρόνο. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού θα κάνει τη μετακίνηση όσων προσκυνητών δεν θέλουν να πάνε με δικό τους μέσο, με δικό μας μέσο. Λοιπόν, δωρεάν εννοείται. Απλά πρέπει όσοι το επιθυμούν αυτό για να βρουν σίγουρα θέση, μην έχουν πληθώρα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με μένα προσωπικά στο κινητό τηλέφωνο το δικό μου, είτε στο γραφείο της ΕΑΣ. Αυτά μπορούν να τα βρουν, είναι γνωστά, εύκολα να τα βρουν, για να κλείσουν θέση. Γιατί άμα ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από αυτόν που εκτιμούμε σήμερα, θα αναγκαστούμε να μισθώσουμε επιπλέον οχήματα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, ναι, σωστά είπατε, πάλι δεν αλλάζει τίποτα. Όσοι έρχονται κάθε χρόνο το ξέρουν. Απλώς να υπενθυμίσω ότι η λειτουργία ξεκινάει πάνω στο κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου, στην κορυφή του όρου Βίτσι, περί τις 8 η ώρα. Εκεί μέχρι τις 10 η ώρα περίπου θα είναι η λειτουργία στην εκκλησία. Μετά μεταβαίνουμε στο χώρο του μνημείου, που είναι περίπου 300 μέτρα παραπέρα. Εκεί θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση, θα γίνει το τρισάγιο στη μνήμη των Πεσόντων. Θα ακολουθήσει προσκλητήριο Πεσόντων και σιγή ενός λεπτού. Θα κάνω εγώ ως πρόεδρος του παραρτήματος ΕΑΣ Καστοριάς τον χαιρετισμό που προβλέπεται. Θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί των επίσημων προσκεκλημένων και ο χαιρετισμός και η πετυχιακή ομιλία από τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣ.
2: Δηλαδή, φέτος ποιοι άλλοι θα μιλήσουν, για να καταλάβουμε.
3: Θα σας πω. Λοιπόν, να ολοκληρώσω αν έχετε την καλοσύνη. Μετά τους επίσημους προσκεκλημένους θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός και η επίσημη ομιλία από τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣ Αθηνών, τον αντιστράτηγο, τον κύριο Γουμαλάτσο Μιχαήλ, και θα τελειώσει η σεμνή τελετή με κατάθεση στεφάνων, ανάκρουση εθνικού ύμνου. Αυτά, και μετά θα φύγουμε, θα αποχωρήσουμε από το χώρο. Όσοι θέλουν θα μπορούν να παραμείνουν εκεί πέρα, να βγουν τις φωτογραφίες που θέλουν να βγουν, γιατί γίνεται κάθε χρόνο, και να πάμε μετά. Όσοι θέλουν να πάνε στο στρατιωτικό νεκροταφείο κατά μόνας να ανάψουν ένα κεράκι του στρατιωτικού νεκροταφείου της Καστοριάς.
2: Ποιοι θα πάρουν λοιπόν το λόγο φέτος?
3: Οι επίσημοι προσκεκλημένοι.
2: Ποιοι είναι οι επίσημοι λοιπόν προσκεκλημένοι?
3: Επίσημοι προσκεκλημένοι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πλήρη τον κατάλογο, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κατάλογος κλείνει την Παρασκευή το βράδυ. Οπότε αυτό που είναι σίγουρο θα είναι η κυρία Λατινοπούλου. Σίγουρα θα έχουμε όμως εκπροσώπους και από άλλα κόμματα, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να
2: μιλήσω. Ποια άλλα κόμματα θα είναι εδώ, κύριε
3: Δουκή? Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή να σας πω σίγουρα. Έχω κάποιες επαφές, δεν έχουν ολοκληρώσει όμως αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται για να εγώ επισημοποιήσω την παρουσία τους. Οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί μπορεί και να σας πω κάτι.
2: Άρα δεν θα είναι μόνο το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου που θα εκπροσωπηθεί από την ίδια, βέβαια. Υπάρχει περίπτωση να είναι και, άλλα και άλλο κόμμα ή κόμματα.
3: Ναι, ναι. Δεν λέω με έχουν ενοχλήσει. Λέω έχουν επικοινωνήσει μαζί μου αρμόδιοι από άλλα πολιτικά κόμματα.
2: Ναι.
3: Δεν μιλάμε τώρα για τα μεγάλα. Γιατί είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Που έχουν εκφράσει την επιθυμία να
2: είναι εκεί. Είναι εκεί. Δια εκπροσώπων του.
3: Ναι, δια εκπροσώπων. Ναι.
2: Δια εκπροσώπων. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο Βίτσι τα τελευταία χρόνια.
3: Η κυρία Αντωνίου ανεβαίνει αρκετά. Έχει ανέβει κάποιες φορές. Δεν γνωρίζω αν θα ανέβει και αυτή τη φορά.
2: Και αυτή τη φορά.
3: Δεν μπορώ να σας πω να μιλήσω.
2: Πέρσι ήταν η κυρία Αντωνίου. Δεν θυμάμαι.
3: Έχει έρθει κάποιες φορές, ναι. Ήταν. Πέρσι ήταν, ναι. Πέρσι ήταν.
2: Πέρσι ήτανε.
3: Πέρσι ήταν.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο για να...
3: Να σας πω.
2: Ναι.
3: Αν έχετε την καλοσύνη,
2: πείτε το,
3: γιατί
2: πείτε
3: κάποιος
2: το
3: μπορεί να πει γιατί πάτε εκεί.
2: Ναι.
3: Γιατί πάτε εκεί και δεν το αφήνετε. Είναι υποχρέωσή μας. Υποχρέωσή μας, ηθική υποχρέωση. Κάποτε, από το 1949 που τέλειωσαν οι μάχες 46-49, την εκδήλωση αυτή την είχε
2: το χειρότερο της, πόλεμο,
3: ναι, το χειρότερο πόλεμο που είναι αδελφοκτόνος, τελείως. Αυτό το λένε πολλοί, δεν το λέμε εμείς μόνο. Λοιπόν, αυτή η τελετή γινόταν υπό την αιγίδα του ελληνικού κράτους. Όταν λοιπόν από το 1982 και μετά έπαψε το ελληνικό κράτος να τελεί αυτή την εκδήλωση υπό την αιγίδα του, τότε την σκυτάλη την πήρε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικού Στρατού όπως όφιλε. Ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ως ένας φορέος που είναι καθαρά πατριωτικός. Μη κερδοσκοπικός, δεν είναι οργανισμός, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τα προασπίζει με τον τρόπο που μπορεί τα εθνικά ιδεώδη και τις ηθικές αξίες που πρεσβεύει το έθνος. Λοιπόν, η ΕΑΣ θεωρεί ότι για να έχουμε το ηθικό δικαίωμα ως Ελλάδα να προσκαλέσουμε και στο μέλλον τα παιδιά μας σε ανάλογους αγώνες, οφείλουμε να τιμούμε τους ήρωες του παρελθόντος. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Αν απαξιώνουμε τους νεκρούς ήρωες του παρελθόντος, κύριε Νατσούλη και αγαπητοί ακροατές, πώς θα έχουμε την απέτηση στο μέλλον να ζητήσουμε κάτι ανάλογο από τα παιδιά και τα εγγόνια μας? Αυτό απλώς, αν αναλογιστούμε, θα καταλάβουμε γιατί πρέπει να πηγαίνουμε, γιατί έχουμε αυτή την ηθική υποχρέωση όλοι μας να πηγαίνουμε και να ανάβουμε το κεράκι μας μόνο και να προσευχόμαστε για την ανάπαυση.
2: Έρχονται οι συνάδελφοί σας από τα ανώτερα όργανα, τα συνδικαλιστικά σας.
3: Δεν είναι συνδικαλιστικά, είναι λάθος, θα μου επιτρέψετε. Δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Όχι. Δεν είναι συνδικαλιστικό.
2: Δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι συνδικαλιστικό. Αυτή τη, όσως το λέω επίσημα, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου.
2: Ωραία. Από το δικαίου, νομικό πρόσωπο που έχει, ας πούμε, και την πανελλαδική ομπρέλα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει καθόλου σε αυτό?
3: Όχι.
2: Θα έπρεπε να συμμετέχει, πιστεύετε?
3: Κατά τη γνώμη μου, ναι.
2: Κατά τη γνώμη σας, ναι.
3: Ναι, το λέω ευθέως.
2: Γιατί δεν συμμετέχει?
3: Για λόγους που ξεφεύγουν από τη γνώμη.
2: Την ώρα που δίνεται έναν ενωτικό χαρακτήρα, επαναλαμβάνω, στο μνημόσυνο και όχι διχαστικό, έτσι.
3: Κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια όταν ήταν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής.
2: Ναι.
3: Είχε ενημερωθεί η ΕΑΣ και εμείς ως ΕΑΣ Καστοριάς, παράρτημα Καστοριάς, ότι θα έρθει εδώ ο Αλκιβιάδης Στεφανής, αλλά υπήρξαν, δυστυχώς θα το πω έτσι,
2: πιέσεις,
3: κάποια βοβικά σύνδρομα και κάποιες πιέσεις και ακυρώθηκε. Αυτό πρέπει να το λέμε για να μην το ξεχνάμε, δυστυχώς. Και στενεχωρέθηκα πολύ, δεν σας το κρύβω, στενεχωρέθηκα πάρα πολύ. Δεν φταίει βέβαια ο κύριος Στεφανής, έτσι.
2: Άρα να φανταστώ ότι και για το μέλλον μάλλον δεν υπάρχει κάποια ελπίδα να συμμετέχει σε αυτό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
3: Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ταρακουνηθούμε τόσο πολύ που θα καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, πού πάμε και τι πρέπει να κάνουμε για να...
2: Αλήθεια, πού πάμε, κύριε Δούκη, γιατί εσείς η τηλεόραση έχει πλημμυρίσει από απόστρατους, όπως ξέρετε.
3: Είναι, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, καθημερινά, αν ανοίξει κάποιος, πρωί είναι εγώ, μπες μεσημεριά κτλ., κάπου θα πετύχει απόστρατους αξιωματικούς.
3: Λοιπόν,
2: που με τα τελευταία γεγονότα τα βλέπω λίγο παράξενα.
3: Εγώ, κύριε Νατσούλη, εκτός
2: αν υπερβάλλουν οι συνάδελφοί σας.
3: Εγώ, κύριε Νατσούλη, δεν είμαι στρατηγικός αναλυτής. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τακτικά θέματα.
2: Ναι.
3: Όπως πιστεύω, θα με επιτρέψετε να σας πω, οι περισσότεροι που βγαίνουν
2: ναι,
3: δεν είναι στρατηγικοί αναλυτές. Μπορώ και εγώ να
2: δηλώνω
3: κάποια πράγματα. Εντάξει. Ναι, ναι. Και εγώ μπορώ να
2: στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσει.
3: Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή την περίοδο η πατρίδα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη εξωτερική απειλή από το 1974. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός έχει εκδηλώσει ξεκάθαρα τις επιδιώξεις του και η στρατιωτική αντιπαράθεση, όσο και αν αυτό μας φαίνεται λίγο μακρινό, παρουσιάζεται όλο και περισσότερο σαν μια ορατή πιθανότητα. Και αυτό δεν χρειάζεται να είσαι στρατιωτικός αναλυτής να το καταλαβαίνεις. Όταν βλέπεις μια πατρίδα, μια Ελλάδα που εξοπλίζεται, θα με επιτρέψετε, σαν αστακός και πολύ καλά κάνει. Νομίζω ότι δεν εξοπλίζεται σαν αστακός έτσι, γιατί μας περισσεύουν τα δισεκατομμύρια. Έτσι. Και δεν εξοπλίζεται όπως εξοπλίζεται η Ελβετία, που δεν κινδυνεύει στρατιωτικά τουλάχιστον σήμερα. Εξοπλιζόμαστε εμείς, γιατί οι εχθροί είναι δίπλα μας και είναι γνωστοί. Και αν δεν είναι τώρα, στο άμεσο μέλλον, η Τουρκία δεν θα αλλάξει σκοπούς. Που είναι ο άμεσος και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση να συντηρούμε στο εσωτερικό της χώρας μια κατάσταση διχασμού. Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Νατσούλη και αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, να μην φτάσουμε στο σημείο, όπως λένε κάποιοι, ότι έχουμε τους Τούρκους της Ανατολίας και έχουμε τους Τούρκους του εσωτερικού. Κάποιοι έτσι λένε.
2: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο για το Βίτσι για να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με τις άλλες σας ιδιότητες.
3: Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς θα πάμε εκεί όχι για να μισήσουμε, αλλά για να τιμήσουμε. Δεν γιορτάζουμε νίκες, θρηνούμε για τον αδελφοκτόνο αλληλοσπαραγμό, αλλά το τονίζω, δεν ξεχνούμε. Εμείς δεν θριαβολογούμε, απλά ευγνωμονούμε τους μαχητές του τότε που μας χάρισαν το ευτυχές για το έθνος αποτέλεσμα εκείνων των αγώνων και που η ίδια ιστορία σήμερα τους δικαίωσε. Εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα λέμε γιατί μιλάμε σήμερα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια έχουν δικαιωθεί οι ήρωες του τότε. Και ευχόμαστε βέβαια, και κλείνω εδώ πέρα το συγκεκριμένο
2: όσο
3: θέμα.
2: Όσο και αν δέχεστε πειρά, ότι να. Πάνε ξανά στο Βίτσι, δεξί, φασίστες.
3: Νομίζω το έκανα σαφές.
2: Η νοσταλγία του βασιλιά, η νοσταλγία του...
3: Ποια νοσταλγία του βασιλιά.
2: Ναι. Όχι, λέω τι σας λένε.
3: Το ξεκαθάρισα, για ποιο λόγο πάμε. Και ας βρεθεί κάποιος από αυτούς που κατηγορεί να πει κάτι το οποίο κάνουμε εμείς, το οποίο είναι κακό, ενώ αυτός κάνει κάτι αντίστοιχο καλό. Εγώ θα τον ρωτήσω τι κάνει αυτός και το τι κάνω εγώ. Εγώ σας είπα ότι εγώ αύριο θα υψώσω ελληνική σημαία, θα ψάλω τον εθνικό ύμνο, θα ανάψω το κεράκι μου και θα φωνάξω ζήτω η Ελλάδα.
2: Αυτά.
3: Αυτά. Αυτά είναι φασισμός. Αυτά είναι διχασμός. Τότε ναι, είμαι φασίστας. Αν με κατηγορήσει κάποιος για αυτά, κύριε Νατσούλη, που θα κάνω, και ας έρθει να με βιντεοσκοπήσει το τι θα κάνω εγώ και τι θα κάνει το σύνολο. Τώρα, αν μέσα στο σύνολο των εκατοντάδων προσκυνητών παρισφύσουν και κάποιοι ακραία στοιχεία, αυτό δεν μπορώ εγώ να το καθορίσω. Ελεύθερη είναι η πρόσβαση. Μπορεί και κάποιος να έρθει, ο οποίος να είναι, αλλά αυτοί θα είναι μεμονωμένα περιστατικά. Το σύνολο πάει για να προσκυνήσει.
2: Νομίζω είχε γίνει κάτι παλιότερα με τη Χρυσή Αυγή και
3: ναι, δεν το είχα προλάβει γιατί ήμουν εν ενεργεία.
2: Ζαρούλια έχει έρθει τότε.
3: Το έχω μάθει, αλλά δεν το έχω ζήσει, κύριε Ανσούλη, γιατί ήμουν εν ενεργεία, αξιωματικός και δεν πήγαινα. Τώρα, εμείς τώρα ευχόμαστε σαν Έλληνες πατριώτες ποτέ ξανά να μην ζήσουμε ως Έλληνες τέτοιο κακό.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο μας θέμα.
3: Ό,τι θέλετε, πριν σας χαιρετήσουμε.
2: Χθες είχαμε και τον κύριο Γρηγοριάδη. Υπάρχει μια κατάσταση στο νομό μας, η οποία είναι πραγματικά απίστευτη. Αν δεν είσαι μέσα στον κλάδο των ακτινοτρόφων, ίσως να μην μπορείς να τη νιώσεις. Αν δεν είσαι, μπορείς να ακούσεις και περίπου να φανταστείς. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά στα κάγκελα μετά τα περιστατικά του Γέρμα. Όλος ο νομός σε καραντίνα, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα, δεν μπορούν να βγάλουν τα πρόβατά τους ούτε έξω στην αυλή τους. Ταΐζουν, ένας Θεός ξέρει πώς και με τι χρήματα και πού βρίσκουν ζωοτροφές, ενώ τώρα έπρεπε να είναι έξω. Παντού έξω, που είναι άφθονη και η τροφή. Υπάρχει μια πρόταση λοιπόν και από το συνδυασμό στον κύριο Γρηγοριάδη για να μπορέσει ο Δήμος μια βοήθεια, να μην πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι τα δημοτικά τέλη, να δοθεί επίσης. Όχι να δώσει ο Δήμος χρήματα, να μην πληρώσουν στον Δήμο ή στη ΔΕΙΑΚ το νερό που θα καταναλώσουν αυτό το διάστημα, ως μια βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως για να νιώσουν ότι ρε παιδί μου και ο Δήμος είναι κοντά μας, μας σκέφτεται ότι υπάρχουμε και εμείς στον νομό. Δεν ξέρω αν φτάνουν αυτά που προτείνει ο κύριος Γρηγοριάδης. Αν θέλετε να πείτε και εσείς, να τοποθετηθείτε.
3: Εγώ θέλω να πω, κύριε Νατσούλη, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα για να πω μια κουβέντα λογικής και δικαίω για τους κτηνοτρόφους. Δεν είμαι κτηνοτρόφος, δεν είμαι κτηνίατρος, αλλά θέλω να με πιστέψετε, όπως και όλοι όσοι μας ακούνε, ότι συμπάσχω μαζί τους για αυτά τα απίστευτα, απίστευτα και πολύ δύσκολα τα οποία βιώνουν. Ένας ολόκληρος κλάδος στο νομό μας βιώνει μια ακόμη φορά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Την κατάσταση αυτή πρέπει να τη δούμε, πιστεύω, σφαιρικά και ρεαλιστικά. Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με ασπιρίνες. Το να δώσουμε, να χαρίσουμε 20, 30, 50 ευρώ έχουν μόνο η συμβολική αξία τέτοιου είδους πράξης. Για μένα θα πρέπει να το δει σφαιρικά η κυβέρνηση, ρεαλιστικά, και θα πρέπει να πάρει μέτρα. Έχω μιλήσει με αρκετούς κτηνοτρόφους που με έχουν πει, να το πω, θα με επιτρέψετε να το πω, τον πόνο τους. Και πιστεύω ότι τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να είναι άμεσα και να κινούνται σε δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο είναι να βρεθεί λύση με τις ζωοτροφές.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι τρώνε τα ζώα τους, δηλαδή δίνουν στα ζώα τους για να τρώνε τις ζωοτροφές που έχουν για το χειμώνα. Για το χειμώνα που θα κάνει έξω μείον 10, μείον 20, δεν θα υπάρχει ίχνος από γκάζον, γρασίδι, χόλχτα, άλλα, ό,τι τρώνε τα ζώα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και θα πρέπει τότε να δίνουν τις ζωοτροφές που δυστυχώς όμως τις τρώνε τώρα. Τι θα γίνει με αυτές τις ζωοτροφές? Υπάρχει κανένας που θεωρεί ότι είναι άδικο να επιδοτηθούν για αυτό το σκοπό? Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι είναι το πιο δίκαιο. Είμαι κατά του να δίνονται άδικες επιδοτήσεις, αλλά αυτό είναι όχι απλώς δίκαιο. Είναι, μιλάμε, ηλίου φαϊνότερο ότι πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα. Και θα πρέπει οι άνθρωποι όντως να αποζημιωθούν για τις ζωοτροφές που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν για να τρέφουν τα ζώα τους τώρα, αυτή την εποχή που υπάρχει το lockdown, ούτως ώστε να έχουν τα λεφτά για να αγοράσουν ζωοτροφές όταν δεν θα μπορούν να τα βγάζουν έξω. Και το δεύτερο, που πιστεύω μέτρο που πρέπει να ληφθεί, θα πρέπει να ενημερωθούν μέχρι πότε ακριβώς θα υπάρχει αυτό το απογορευτικό. Και όχι μόνο.
2: Είπαμε
3: αυτό,
2: μέχρι 31 Δεκεμβρίου σίγουρα.
3: Και θα τονίσω.
2: Και ένας θεός ξέρει.
3: Γι' αυτό εκεί θέλω να φτάσω. Γι' αυτό δεν ολοκλήρωσα, κυρία Νατσούλη. Ότι και όχι παραπάνω. Στο όχι παραπάνω. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν είμαι κτηνίατρος. Μπορεί και θα σεβαστώ ειλικρινά. Αν υπήρχε ή υπάρξει κάποιο κτηνίατρος στη συζήτηση εδώ και μου έλεγε να μου εξηγήσει. Όχι σε μένα βέβαια, στους κτηνοτρόφους. Αλλά θα πρέπει με συζήτηση να ληφθούν μέτρα. Γιατί φέρω τον εαυτό μου στη θέση τους και αντιλαμβάνομαι στο πόσο δύσκολη κατάσταση ζουν αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι είναι διπλανοί μας. Είναι οι φίλοι μας, οι κουμπάροι μας, οι συγχωριανοί μας, είναι τα αδέλφια μας, είναι τα ξαδέλφια μας. Είναι οι φίλοι μας. Είναι οι συντοπίτες μας, είναι οι συνδημότες μας. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν κατ' εμέ συγκεκριμένα μέτρα. Και αυτό που λέω, κύριε Νατσούλη και αγαπητοί ακροτές, δεν είναι λαϊκισμός, είναι ορθολογισμός. Και έχω μάθει στη ζωή μου, τουλάχιστον να προσπαθώ, να μιλάω πάντα ορθολογιστικά.
2: Θέλετε να ακούσουμε ένα κτηνοτρόφο τι μας λέει?
3: Πολύ ευχαρίστω.
2: Είναι ο κύριος Νίκας μαζί μας, έχει μιλήσει αρκετές φορές στο σταθμό και παλιότερα. Κύριε Νίκα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα.
2: Εδώ έχουμε και τον κύριο Δούκη.
4: Άκουσα, ναι.
2: Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια από ανθρώπους εδώ του τόπου μας να έρθουν κοντά σας και με κάποιον τρόπο, όπως μπορεί ο καθένας, να βοηθήσει το σώμα των κτηνοτρόφων του νομού μας. Πώς τα περνάτε, κύριε Νίκα, μπορείτε να μας πείτε?
4: Κύριε Νασούλη, η ουσία του πράγματος ποια είναι? Δεν είναι συμπαράσταση από τους συγχωριανούς μας εδώ πέρα, από τους συγκάτοικους μας. Η κεντρική κυβέρνηση κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί από αυτά που άκουσα από την Βουλευτίνα, ούτε καν άγγιξε το τόσο τραγικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στους κτηνοτρόφους της Καστοριάς. Για να τα πάρω λίγο με τη σειρά, μπορώ?
2: Παρακαλώ.
4: Όταν ρώτησαν μια φορά τον κύριο Σκόδωρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής για τα μέτρα που έπαιρνε για τον COVID, είπε το εξής ο άνθρωπος. Του λένε, ποιο είναι το βασικό κριτήριο για να πάρετε ένα μέτρο? Το πιο βασικό κριτήριο είναι να μην ανατραπεί η κοινωνική ισορροπία που υπάρχει. Καταλάβατε? Να μην φυγούν άτομα κοινωνικά στρώματα και πληγωθούν θανάσιμα. Κάτι που γίνεται σήμερα που δεν ελήφθη καν απόβαση. Γιατί λέει, το ρώτησε, και ποιο είναι ένα βασικό μέτρο που μπορούσε να πάρθει? Όποιος μολυθεί από τον COVID να εκτελείται επί τόπου. Μπορούσε να εφαρμοστεί? Όχι. Γιατί θα υπήρχε κοινωνική αναταραχή. Δεν τα λάβανε αυτά υπόψη. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. το να λέει ο κύριος Γρηγοριάδης και τον ευχαριστούμε ό,τι ξέρει. Να μην πληρώνει.
2: Με τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, γιατί ο καθένας έχει ένα όριο στην ευθύνη του, έτσι.
4: Δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος. Μόνο η κεντρική διοίκηση μπορεί να κάνει μέσω του Σαββόπουλου και της Βουλευτίνας. Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε.
2: Εδώ λοιπόν, κύριε Νίκα, πάμε λίγο στο ζουμί. Εσείς αυτή τη στιγμή πόσα πρόβατα έχετε?
4: 300. Οι περισσότερες μονάδες από τις 400 μονάδες και που είναι
2: περίπου σε αυτά τα νούμερα.
4: Στα 300 πρόβατα.
2: 300 πρόβατα. Τα 300 πρόβατα. Εδώ και καιρό που υπάρχει αυτή η καραντίνα και μέχρι τον Δεκέμβριο που τουλάχιστον θα υπάρχει. Τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο. Πόσα θα χρειαστεί? Πόσα λεφτά θα χρειαστείτε?
4: Θα σας εξηγήσω ότι κάθε το μήνα πόσο χρειάζεται.
2: Ναι.
4: Θέλουμε τουλάχιστον 5.000 ευρώ το μήνα, το μήνα για καλαμπόκι. Θέλω πάνω από μισό τόνο καλαμπόκι.

0: λέμε τώρα εμείς. Δεν μπορούμε. Εδώ ανατράπηκαν οι έννοιες και οι ορισμοί ενός κράτους. Τι είναι ένα κράτος? Όταν πάει ένας πολίτης και λέει δεν μπορώ, δε, όχι δεν θέλω, δεν μπορώ.
1: Κύριε Νίκα, μια και επικαλείστε το κράτος. Το κράτος, ναι, δια του κυρίου Ανδριανού, του Υφυπουργού Αργοτικής Ανάπτυξης, ναι, θα είναι εδώ την Τετάρτη.
0: Γι' αυτό σήμερα θέλετε να
1: πει. Μάλιστα.
0: Να τα ακούσει.
1: Όχι, να τα ακούσει. Να τα ακούσει ο ίδιος ο κύριος Ανδριανός. Δεν έχει βγει ακόμα το πρόγραμμα για να σας πω που θα πάει.
0: Αλλά να τα μεταφέρω.
1: Κάποιος δεν πρέπει να τα μεταφέρει, και το συνδικαλιστικό σας όργανο, ο κύριος Μόσχος, λογικά. Δεν ξέρω το πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, αλλά λογικά κάποιος πρέπει να το τα πει.
0: Κύριε Νατσούλη, εμείς στραγγαλιζόμαστε σήμερα. Καταλαβαίνετε. Στραγγαλιζόμαστε, πεθαίνουμε.
1: Όταν μου λέτε 10.000 το μήνα, τι να μην στραγγαλίζετε,
0: για να καταλάβετε ότι υπάρχει κτηνοτρόφος, ναι, που έπρεπε να κάνει επέμβαση για να βγάλει το στέψι, γιατί συμπλήρωσε 20 αιτία, στην καρδιά, στη ζυδάχη.
1: Μάλιστα.
0: Μα έμασε 3-4.000 ευρώ αυτά τα χρόνια για να πληρώσει, για να γίνει η επέμβαση, ναι, και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να αγοράσει καλαμπόκι, γιατί δεν είχε να φάνε τα πρόβατα. Έπρεπε να τα βγάλει για να μην πάει φυλακή. Καταλαβαίνετε.
1: Και πήρε τα λεφτά που ήταν να κάνει στην καρδιά του.
0: Για να κάνει την επέμβαση, αγόρασε ζωοτροφές.
1: Και αγόρασε ζωοτροφές.
0: Παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό μιλάμε.
1: Παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα για να μην πεθάνουν τα πρόβατα.
0: Ναι, τι να έκανε. Και ερχόμαστε σε αυτό που είπε.
1: Αυτός ο κτηνοτρόφος είναι Καστοριά, κύριε Νίκα.
0: Βεβαίως.
1: Φίλος σας.
0: Βεβαίως. Και σας λέω το εξής. Τελείωσαν οι στροφές που είχαμε για το χειμώνα. Ειδικά ο καρπός. Και έχει το δίλημα ο κτηνοτρόφος σήμερα. Αυτό είναι το τραγικό πράγμα. Πρέπει να πείσω μέσα και να ψοφήσουν ή να τα βγάλω και να πάω φυλακή.
1: Αν βγείτε, θα σας μάσει η αστυνομία, το ξέρετε, έτσι.
0: Αν μείνω μέσα, θα ψοφήσουν τα πρόβατα. Ναι. Τι κάνουνε. Μπορεί να το καταλάβουν, να το εννοήσει η βουλευτή, είναι ο Σαββόπουλος, ο υπουργός ποιος είναι και ο Μητσοτάκης. Από μια λέω ο Μητσοτάκης δεν τα βγάζει εδώ πέρα και μου δίνει 50 ευρώ το μήνα για βενζίνη, 50 ευρώ το μήνα, και μου ζητάει να δίνω πάνω από 10.000 ευρώ για ζωοτροφές το μήνα. Δηλαδή σε ένα οκτάμινο να πιάσω τις 100.000 ευρώ. Ποιος κτηνοτρόφος έχει αυτό το ρευστό?
1: Αυτό λέω, δεν είναι αδύνατο.
0: Ποιος, ανθρωπέ μου, πες μου ρε κύριε Νατσούλη.
1: Δεν νομίζω να
0: υπάρχει. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ποιος έχει αυτά τα λεφτά? Και ξέρεις τι γίνεται? Φάγανε όλες τις ζωοτροφές για το χειμώνα. Τα δύο χειμώνας, τότε θα δεις, μπορεί να αυτοκτονήσει ο κόσμος. Τι να τα κάνει τότε με το χιόνι? Δεν μπορώ να το καταλάβουν αυτό.
1: Τι να πω, κύριε Νίκα, είστε συγκλονιστικός, κύριε Νίκα. Λοιπόν, σήμερα δεν μπορώ να. Είναι αυτά που ακούγονται σήμερα, είναι πραγματικά.
0: Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Σου λέω ότι
0: θυσίασε τη ζωή του, πήρε τα λεφτά από την επένδυση και τα έβαλε για ζωοτροφές για να μην τον κλείσουν μέσα. Και έρχεται το κράτος και λέει όχι. Θα εφαρμόζεται τους νόμους. Κράτος είναι. Τι είναι το κράτος, κύριε? Όμως εκβιαστής είναι του πολίτη. Ναι, ο πολίτης δηλώνει αδυναμία. Δεν μπορώ. Ποιος μπορεί 10.000 να πληρώνει το μήνα?
1: Λύστε μου μια πορεία, κύριε Νίκα. Το κράτος για ζωοτροφές δεν σας δίνει καμιά βοήθεια?
0: Όχι, όχι.
1: Καμία?
0: Όχι.
1: Μόνο σας λέει κλείστε μέσα τα πρόβατα.
0: Και εγώ απορώ το εξής. Αφού ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, κάνε ένα αποθεματικό ταμείο, ανθρωπέ μου. Βάλε 5 δραχμές εκεί πέρα και να πεις κλείστα. Αλλά θα σου δώσω τις ζωοτροφές.
1: Τουλάχιστον αυτό.
0: Το πρώτο βασικό που έχει να κάνει. Όχι, κλείστα και πέθανε και εσύ μαζί με αυτά.
1: Όπως έγινε, έγινε με τους γουναράδες. Έκλεισε η, ναι, Ρωσία, αλλά το κράτος τι είπε και η Ευρώπη? Επειδή σε κλείνω στη Ρωσία και δεν μπορείς να δουλέψεις, σου δίνω μια βοήθεια.
0: Τι, κύριε,
1: για να ζήσεις.
0: Αυτό είναι άμεσα. Πρέπει άμεσα,
1: άμεσα αυτό λέω.
0: Τόνο να δώσω.
1: Αν μάθετε πού θα είναι ο κύριος Ανδριανός, γιατί το πρόγραμμα δεν βγήκε ακόμα, αλλά θα βγει όπως καταλαβαίνω.
0: Θα προσπαθήσω να πάω.
1: Θα προσπαθήσετε να πάτε, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, θα προσπαθήσω, αλλά δεν θα με αφήσουν.
1: Όχι, να πάτε, κύριε Νίκα. Κύριε Νίκα, να πάτε.
0: Αν είχα τη δυνατότητα να πάω στο Μαξίμου να βρω τον Πρωθυπουργό και δεν με σταματούσε η αστυνομία, θα έφυγα με τα πόδια. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε να φάνε τα πρόβατα. Ή πρέπει να τα βγάλω, ή θα τα αφήσω να ψοφήσουν. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό αυτοί.
1: Και μιλάμε για το σύνολο των κτηνοτρόφων του νομού Καστοριάς. Ο κύριος Νίκας δεν έχει μια μοναδική περίπτωση τώρα και βγαίνει.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Όλοι οι κτηνοτρόφοι του νομού Καστοριάς.

0: Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Νίκας. Στην ίδια κατάσταση.
1: Σε απόπειρα, πώς θα το πούμε, ρε παιδί μου.
0: Πόσο πιο απλά να μας το πείτε, κύριε Νίκα, πόσο πιο απλά, δεν ξέρω.
1: Και καταλάβατε.
0: Καταλάβαμε.
1: Τεράστιο το πρόβλημα. Είμαι και γι' αυτό από τη βουλευτή να περιμένω.
0: Λέτε να πιέσει και η βουλευτή να αλλάξει το καθεστώς. Εσείς ζητάτε ουσιαστικά, για να το καταλάβω, να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Μονάδες που δεν έχουν θέμα ας βγουν έξω.
1: Α, μπράβο. Αυτοί που είναι στα 5 χιλιόμετρα να μείνουν και να τους δώσουν τα χρήματα.
0: Και να
1: τους
0: δίνουν
1: να
0: για τις ζωοτροφές. Πέραν των 5 χιλιόμετρων να βγαίνετε ελεύθερα έξω.
1: Γιατί θα βγούμε αναγκαστικά. Δεν μπορούμε. Θα τα βγάλω, θα αφήνω να με βάλει φυλακή και τα πρόβλημα θα αφήσω κάπου. Άσε εκεί που να ψηφίσουν μέσα στο Σταύρο, γιατί πρέπει να πληρώσουμε τα για να τα πετάξω. Άσε στο κάπου. Θα τα φάνε οι αρκούδες. Δεν γίνεται, καταλαβαίνετε.
0: Κύριε Νίκα.
1: Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Κύριε Νίκα, σας ευχαριστώ.
1: Και θα πάμε στον εισαγγελέα, θα πάμε η Επιτροπή Εισαγγελέα και Σαββόπουλο. Κύριε εισαγγελέα, ναι. Ή ψοφάνε τα πρόβατα ή τα βγάζω έξω. Πέστε μου τι να κάνουμε. Το κράτος δεν ενδιαφέρει. Από πουθενά βοήθεια δεν υπάρχει. Τι πρέπει να κάνουμε. Θα τα αφήσουμε μέσα να ψοφήσουν.
0: Κύριε Νίκα.
1: Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση.
0: Κύριε Νίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη.
0: Να μην ζητάτε καμιά συγγνώμη. Μακάρι να ακουστείτε εκεί που πρέπει.
1: Μας στραγγαλίζουν κάθε μέρα. Δεν τρελαινόμαστε, καταλάβατε.
0: Μακάρι να ακουστείτε εκεί που πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι.
0: Εγώ, κύριε Δούκη, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.
2: Ούτε εγώ έχω λόγια. Παρακολούθησα με προσοχή όλα όσα είπε ο κύριος Νίκας. Τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια. Και να μην είσαι κτηνοτρόφος, δεν μπορείς παρά να συμπάσχεις με αυτά.
0: Ίσως όσοι δεν είναι στο κομμάτι αυτό, δεν μπορούν ακριβώς να καταλάβουν τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Γιατί κακό έχει ξεκινήσει με την πρώτη ιστορία του Γέρμα και τα πρώτα κρούσματα. Σε τι περιπέτεια έχει μπει ο νομός μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, βέβαια, γιατί όταν ένα ζώο τρώει έξω, είναι αλλιώς όταν τρώει μέσα, έτσι. Δυστυχώς. Στην ποιότητα του κρέατος, του γάλατος.
2: Όλα.
0: Αυτά είχαμε εμείς εδώ στην επαρχία, να έχουμε λίγο καλό κρέας, λίγο καλό γάλα, λίγο καλά λαχανικά, λίγο καλό μπαχτσέ. Αυτά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Τα χάνουμε και σιγά σιγά και αυτά.
2: Δυστυχώς.
0: Και δυστυχώς. Και πόσοι θα μείνουν σε αυτό το επάγγελμα, που είναι παραγωγικό επάγγελμα. Αυτοί οι άνθρωποι παρέχουν. Παράγουν. Οι άνθρωποι που παράγουν είναι για να ζουν οι υπόλοιποι.
2: Τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε κατάρρευση του κλάδου της Γούνας, είχαμε συρρήκνωση των άλλων παραγωγικών κλάδων στον νομό Καστοριάς. Αυτό δεν λέω είναι το τελειωτικό χτύπημα, μακάρι να ήταν ένα τελευταίο γεγονός, θα το πω. Αλλά δυστυχώς φοβάμαι δεν θα είναι, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό χτύπημα στον κλάδο της αγροκτηνοτροφίας. Και για μένα γι' αυτό θα πρέπει και η κεντρική κυβέρνηση, αυτό που είπα και χαίρομαι που το επανέλαβε ο κύριος Νίκας μετά, για μένα είναι θέμα κεντρικής κυβέρνησης. Θα πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δια το αρμόδιο υπουργό, να ενσκύψει πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα και να φροντίσει να ληφθούν τα κατάλληλα, τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου όχι με ασπιρίνες, αλλά με δραστική επέμβαση να βρεθεί μια λύση, δίκαιη λύση. Δεν είναι λαϊκισμός, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ορθολογισμός και πρέπει να είμαστε ορθολογιστές.
0: Κύριε Δούκη, ευχαριστώ που κάνετε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ.
2: Και εγώ χάρηκα γιατί είχα καιρό να έρθω στο στούντιό σας. Κύριε Νατσούλη, με μεγάλη χαρά, ξέρετε, δέχτηκα την πρόσκλησή σας.
0: Ναι, μας αρέσει να έρχονται οι άνθρωποι από κοντά, γιατί έχουμε και την περισσότερη την άνεση, γιατί το τηλέφωνο είναι. Εντάξει,
2: πιο απόμακρο.
0: Πιο απόμακρο, αλλά είναι αναγκαίο. Έτσι. Σε μια τέτοια κόπη.
2: Δεν μπορώ να πω ότι.
0: Το από κοντά είναι καλύτερο. Το
2: δεν μπορώ να πω ότι. Δεν βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε, χαιρετιόμαστε και έξω. Ακριβώς, λέμε.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είναι ότι είχα καιρό να σας δω στο στούντιο. Είχα. Σας ευχαριστώ.
0: Καλά, σας ευχαριστώ.
2: Οπότε, κλείνοντας, να πω αυτό μόνο. Προσκαλούμε όλους τους Έλληνες πατριώτες.
0: Α, το λεωφορείο δεν είπαμε τι ώρα φεύγει.
2: Γι' αυτό είπα. 8 η ώρα θα ξεκινήσει από την πλατεία Μακεδονόμαχνου. Οπότε, 8 παρά 10 όσοι θέλουν. Αλλά για να κλείσουν θέση, καλό είναι να επικοινωνήσουν μαζί μου με το γραφείο του
0: Παρασκευή. Αν δεν κλείσετε θέση, δεν μπορείτε να πάτε.
2: Αν υπάρχουν θέσεις, ευχαρίστω. Δεν είναι.
0: Ναι, αν δεν υπάρχουν θέσεις.
2: Αν όμως οι θέσεις έχουν κλείσει, αυτοί που δεν έχουν κλείσει δυστυχώς. Αλλά θα βρούμε για όλους θέση αν υπάρχει προειδοποίηση. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα οχήματα που έχουμε κλείσει, θα αυξηθεί ο αριθμός τους αν υπάρχουν επιπλέον ζήτηση. Αν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήταν ο κύριος Δούκης. Εμείς πάμε για το διαφημιστικό μας. Αργήσαμε και λίγο. Η ώρα είναι ήδη 11 και 37 πρώτα λεπτά.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι. Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό Εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 29,6 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβι Πόπα Βασίλη.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM
0: 93,6. Τι έγινε ο σκηνοθέτης Personal Jesus, Depeche Mode, εδώ είμαστε.

0: φέρει γλυκά, κύριε Νατσούλη. Κύριε Νατσούλη.
1: Ορίστε, θα γράψω.
0: Σε μαζί όμως να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Και τον Νουνό θα ζητήσει να φέρει.
1: Α, ναι. τον Νουνό τον Υπουργό.
2: Καλά, ο Νουνός είναι στη μαύρη λίστα, να ξέρεις. Αν περιμένεις από Μόσχο να φέρει εδώ πέρα να κεράσει κάικες. Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Μισό λεπτάκι. Ναι. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε 10 λεπτά για να φτάσουμε στο διάλειμμα.
1: Αλήθεια. Ω, γκίστρε, θα σας πάω τότε.
2: Πάμε λίγο. Γιατί
1: πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών. Εκεί θα πάμε, παιδιά μου, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες πάντοτε. Και ειδικά τώρα που είναι καλοκαιράκι, τραβιέται πάρα πολύ το ψάρι. Να απολαύσουμε τα καινούργια μας πιάτα επίσης, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή, τώρα που είναι καλοκαίρι, ρε παιδιά. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι. Και παρεπιπτόντως να σας πω ότι έχουμε και θέση εργασίας. Μιλάμε για τη θέση του στο σερβις. Οπότε όσοι και όσοι ενδιαφέρεστε και για τη θέση εργασίας, μπορείτε να καλείτε στο 2467-029-747 ή στο 69-87-88-0369. Εάν κάτι δεν συγκρατήσετε από τα τηλέφωνα, εμείς εδώ είμαστε για να σας τα δώσουμε. Λοιπόν, είμαστε που είμαστε. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery, αν θέλετε να έρθουν όλοι στο σπίτι σας. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29747. 29747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Πάμε λίγο τα υπουργικά τώρα. Πάμε λίγο τα υπουργικά. Όπως είπαμε, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, έρχεται στην Καστοριά και υπουργός τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, αλλά και υφυπουργός που δεν ξέραμε αν θα έρθει, αλλά θα έρθει, τελικά θα έρθει για δεύτερη φορά μες στη χρονιά, η Άννα Καραμανλή. 11 και 4 έχουμε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια με θεσμικούς φορείς και μετά τη λήξη της σύσκεψης θα έχουμε δηλώσεις στα ΜΟΜΟΕ. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε γιατί είμαστε στην Εκόπη, κύριε.
1: Τι ώρα?
0: Θες να πας μήπως?
1: Τι ώρα?
0: 11 και 4.
1: Α, όχι, δεν μπορώ.
0: Όχι. Δεν μπορεί, κυρία Κεφαλογιάννη, το κόριτσι μας. Μήπως μπορείτε να αλλάξετε ώρα, την ώρα που βολεύει την κυρία Ελένα? Δεν ξέρω, σκεφτείτε το. 12 και 4 υπάρχει συνάντηση με μέλη της ΔΕΠ, με τον κύριο Βελή δηλαδή και τους υπόλοιπους. 12 και 45 επίσκεψη στο Δημαρχείο της Καστοριάς. Μάλιστα. 1 και 10 επίσκεψη στο Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς που εγγενιάζεται σύντομα. Για το οποίο μας έχει μιλήσει, αν θυμάστε, και ο ίδιος ο Μητροπολίτης κάποια στιγμή. 1:30 έχουμε επίσκεψη στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη της Μητροπόλεως Καστοριάς που φυλάσσονται σε ειδικό τάφο η Οστεοθήκη και το οστά του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά και της συζύγους του Ναταλίας. 1:50, 2:50 δηλαδή, η επίσκεψη συνεχίζεται, παραμένει στη Μητρόπολη, θα επισκεφτεί το Επισκοπείο. 2:00 έχουμε επίσκεψη στη σπηλιά του Δράκου. Συγγνώμη. Πρέπει να σβηστούν οπωσδήποτε τα στη σπηλιά του Δράκου.
1: Γιατί μπορεί να είναι Ολυμπιακός.
0: Είναι Ολυμπιακός και η Γιάννη. Μπορεί να χάρη άμα είναι λοιπόν.
1: Που το ξέρεις εσύ.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να πάμε έτσι στη σπηλιά του Δράκου, παιδιά. Ξενάγηση διάρκειας 10 λεπτών θα γίνει εκεί στην Άσπηλια.
1: Έχετε 10 λεπτά τώρα που τι να προλάβει να δει, τα συνθήματα ή τη σπηλιά.
0: Και μετά τη σπηλιά θα πάμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας, στο γύρο της λίμνης. Και...
1: για Ολυμπιακό τον κόβω πάντως.
0: Αλήθεια. Το γεύμα πότε είναι?
1: Δεν λέει,
0: Νομίζω ότι είχε έρθει ένα mail νωρίτερα που είχε και ένα γεύμα.
1: Μήπως το σβήσαν.
0: Νομίζω 3:00 το μεσημέρι.
1: Μήπως το σβήσαν.
0: Το σβήσαν. Και πού θα φάμε?
1: Εσύ δεν σε βλέπω να φας.
0: Όχι. Δεν μπορείς, κυρία μου, να τον έχεις τον άλλον από τις 11 και 4 από πίσω σου μέχρι 5 η ώρα το απόγευμα που θα πάνε με το τουριστικό καραβάκι Ολυμπία 45 λεπτά βόλτα, να τον έχεις ατάκα και επιτόπου και απίκο και να μην μπορείς να το δώσεις ένα πιάτο φαγητό το μεσημέρι.
1: Τι να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν σε καλούν.
0: Α, πρόσκληση για φαγητό δεν έχουμε. Πρόσκληση για τα υπόλοιπα έχουμε. Ωραία. Πάω στον κύριο Αναστασίου λοιπόν. Τον πρόεδρο των ξενοδόχων. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Ελένα.
0: Τι γίνεται? Δεν πιστεύω καλά, να σας βρίσκω σε τίποτα διακοπές.
2: Είμαι σε διακοπές.
0: Oh, με σκοτώνετε.
2: Τι να κάνουμε.
0: Κάνουν και οι ξενοδόχοι διακοπές.
2: Τέλος να πάρουμε διακοπές.
0: Κάνουν και οι ξενοδόχοι διακοπές, κύριε Αναστασίου.
2: Νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη της ξεκούρασης.
0: Ναι, αλλά αύριο έρχεται και υπουργός και υφυπουργός εδώ. Ποιο θα στείλουμε, το Σμαρόπουλο?
2: Αύριο είναι υπουργός, μεθαύριο είναι υφυπουργός.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Α, συγγνώμη, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Νόμιζα ότι μαζί θα έρθουν.
2: Όχι, αύριο η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, θα επισκεφθεί την Καστοριά.
0: Ναι.
2: Και το Σάββατο είναι προσκεκλημένη της αντιπεριφέρειας τουρισμού της κυρίας Πολυτίμησης Φαρμάκης στην Κοζάνη για την παρουσίαση του νέου site της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Ναι.
2: Και μετά θα επισκεφθεί την Καστοριά το μεσημέρι, όπου θα υπάρχει ένα γεύμα και που θα είμαστε και εμείς μαζί με την υφυπουργό, την κυρία Καραμανλή.
0: Τώρα θα περίμενα να πείτε, αφού δεν σε καλούν αλλού, σε καλέσουμε εμείς.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν το λέτε κι εσείς. Εντάξει, δεν πειράζει, κύριε Αναστασίου. Εμείς σας αγαπάμε και εγώ
2: δεν
0: μας
2: είναι καλύτε. Κάτι από εμάς. Ξέρετε ότι
0: ξέρω,
2: το εννοείτε, όποτε θέλετε μπορούμε να πάμε για φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Χειρότερα, λέω. Θα σε καλέσει ο άνθρωπο.
0: Μα πώ να μην καλέσει ο άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Μα σε άλλο.
0: Βέβαια, στο επίσημο πρόγραμμα να πω τη επίσκεψη τη κυρία Κεφαλογιάννη, δεν γίνεται αυτό ο διαχωρισμό. Δεν ξέρω τώρα αν γίνει κανένα μπέρδεμα αύριο. Γιατί λέει, θα έρθει η Κεφαλογιάννη Παρασκευή, συνοδευόμενη από την υφυπουργό Άννα Καραμαλή. Τι να σα πω τώρα, κύριε Αναστασίου, έχει κανένα μπέρδεμα.
2: Τέλο πάντων, θα το δούμε αύριο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Δεν θα είστε λοιπόν εσεί.
2: Αύριο, όχι Σάββατο, θα είμαι, γιατί ναι. Δυστυχώς ήταν προγραμματισμένες οι διακοπές μου και είναι αδύνατο να μπορέσω να φύγω, αλλά θα υπάρχει εκπροσώπηση από τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Σιδέρη του Μαρόπουλο. Είναι Σιδέρης. Απόλυτα ενημερωμένος ο Σιδέρης τόσα χρόνια λίμωνο, ήταν και λίμωνο. Πρόεδρος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ποια πράγματα ζητάμε, γιατί έρχεται υπουργός τουρισμού Κεφαλογιάννη στην Καστοριά, για πρώτη φορά έρχεται η κυρία Κεφαλογιάννη. Δεν έχει ξανάρθει.
2: Ναι. Ναι.
0: Και τι της λέμε, χαρά, τι ζητάμε.
2: Είναι η δεύτερη φορά που επισκέφτεται υπουργός τουρισμού.
0: Ο πρώτος ήταν ο Κικίλιας με το περίφημο Κόμο.
2: Κάπως έτσι, ναι.
0: Για πείτε μας τώρα, τι ζητάμε.
2: Κοιτάξτε, αύριο έτσι έχουμε, είμαστε σε συνέχεια σε επαφή αυτές τις δύο τελευταίες μέρες από την ώρα που μαθαίθηκε η επίσκεψη της κυρίας Κεφαλογιάννη. Εμείς έτσι κι αλλιώς ήμασταν έτοιμοι και την προηγούμενη φορά με την κυρία Καραμαλή που είχαμε συζητήσει κάποια θέματα. Το πρώτο που θα ζητήσουμε από την Υπουργό που είναι και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου της είναι η Καστοριά να αποκτήσει, μάλλον όχι η Καστοριά, η όλη η Δυτική Μακεδονία, ένα West Macedonian Pass.
0: Το οποίο το ζητάμε τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.
2: Το ζητάμε αρκετά χρόνια. Ναι. Και αυτό το αιτιολογούμε με την αιτιολογία ότι η περιοχή πλέον και το κομμάτι της απολυνοποίησης που υπάρχει αυτή η διαδικασία τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, να ενισχύσουμε το κομμάτι του τουρισμού με αυτό το πάσο, όλη τη Δυτική Μακεδονία, το οποίο θα εξεργυρώνεται όχι μόνο στα καταλήμματα και στην εστίαση και στα μέσα μαζικής μεταφοράς των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Μιλάμε για ένα πάσο περίπου 15.000 βάουτσερ, έναν προϋπολογισμό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, το οποίο το αντίστοιχο πάσο δίνεται σε διάφορες περιοχές της χώρας όταν υπάρχει δυστυχώς μια φυσική καταστροφή, την πυρκαγιά ή πλημμύρα ή κάτι άλλο, όπως έχουν δώσει τη Σάμο, όπως έχουν δώσει την Εύβοια, όπως έχουν δώσει τα Κύθρα και σε άλλες περιοχές. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε φυσικά, ούτε θέλουμε να έχουμε κάποια φυσική καταστροφή, αλλά θέλουμε μια ενίσχυση.
0: Με άλλο είδους καταστροφή.
2: Να βοηθήσουμε τον τουρισμό στην περιοχή, να τον αναπτύξουμε, γιατί καταλαβαίνετε θα είναι και πολλαπλασιαστική. Θα είναι πολλαπλασιαστική. Θα πολλαπλασιάζεται τέλος πάντων
0: το όφελος.
2: Στην περιοχή. Ναι, θα είναι ακριβώς το όφελος για όλη την περιοχή. Το δεύτερο αίτημα θα είναι σίγουρα η προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και των ημιωρινών περιοχών της χώρας μέσω των εκθέσεων και της προβολής μέσω του ΕΟΤ, να γίνει δηλαδή μια πιο συστηματική παρουσίαση της χώρας μας στο αυτό το κομμάτι, γιατί δεν έχουμε έτσι μια καλή παρουσία στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Κυρίως ο ΕΟΤ προσανατολίζεται στον ήλιο, θάλασσα και νησιά, γενικά τον καλοκαιρινό τουρισμό σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Οπότε ζητάμε κάτι, να έχουμε μια καλύτερη παρουσία και εμείς φυσικά να είμαστε εκεί, και όχι μόνο της Καστοριάς, γενικότερα όλων των ημιωρινών περιοχών της χώρας, και νομίζω το ζητάνε και άλλες περιοχές αυτό, να υπάρχει μια πιο στοχευμένη και πιο οργανωμένη παρουσίαση μέσω του ΕΟΤ. Όπως και επίσης ένα τρίτο θέμα είναι, πριν ένα μήνα περίπου ανακοινώθηκε το καινούριο site το Visit Decrease του ΕΟΤ, όπου επειδή εντοπίσαμε κάποια λάθη εκεί πέρα, να γίνουν κάποιες διορθώσεις στο κομμάτι της ενημέρωσης για την περιοχή μας. Τώρα, αυτά θα είναι τα τρία-τέσσερα πραγματάκια, έτσι, ναι. Και κάποιες άλλες λεπτομέρειες για το θέμα του χωροταξικού και τα λοιπά, κάποιες.
0: Εδώ θα έρθουμε και σε αυτό λίγο, γιατί ανακοινώθηκε και το νέο χωροταξικό. Η πόλη της Καστοριάς είναι στην κατηγορία Γ. Καμιά άλλη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι στην ίδια κατηγορία, ξεχωρίζει η Καστοριά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πω ότι στο πρόγραμμα παρατηρούμε ότι πολύ μεγάλο κομμάτι του προγράμματος αφιερώνεται στην Μητρόπολη, στο Γραφείο Προσχηματικών Περιηγήσεων, στον Άουτο Ταξιάρχη, στο Επισκοπείο. Φαίνεται ότι κάτι θα ανακοινώσει η κυρία Κεφαλογιάννη γύρω από τον θρησκευτικό τουρισμό. Έτσι ακούμε τουλάχιστον, δεν ξέρω αν όντως θα συμβεί αυτό. Γνωστές και οι θέσεις του Μητροπολίτη και τα φετινά καραβαγγέλια για σύνδεση μετεώρων Καστοριάς θρησκευτικό, γι' αυτό γίνεται και το Γραφείο Προσχηματικών Περιηγήσεων, βέβαια, έτσι. Θα εγκαινιαστεί και σύντομα. Βλέπετε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να δώσει πολλά. Αν όντως, κυρία Κεφαλογιάννη, αύριο πάει σε αυτές τις ανακοινώσεις.
2: Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε ο Σύλλογος ήταν από τα βασικά θέματα το ότι να οργανώσουμε το κομμάτι θρησκευτικού τουρισμού, να ανοίξουμε τις εκκλησίες μας. Η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη στο θέμα του να ανοίξει ένα γραφείο ενημέρωσης προσχηματικού τουρισμού ήταν σε πολύ σωστή κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι μάλλον πάμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίξουν και κάποιες εκκλησίες,
0: ναι, ναι.
2: Πάλι με μια πρωτοβουλία του Μητροπολίτη, ναι. Του Σεβασμιώτα του Καλλίνικου, να ανοίξουν κάποιες εκκλησίες ώστε να είναι επισκέψιμες προς τον κόσμο σε μια μόνιμη βάση και με θελοντική εργασία της Μητρόπολης και των ιεραρχών, ώστε να υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος εκεί για να εξηγεί και το τι βλέπουν και την ιστορία της κάθε εκκλησίας.
0: Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλιώς
2: δεν έχει νόημα. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και ραδιοφωνικά πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι αυτή όλη η προσπάθεια που γίνεται από όλους, όχι μόνο από εμάς, αρχίζει σιγά σιγά να αποδίδει και με την πρωτοβουλία, όπως είπαμε, του Μητροπολίτη, που ήταν πολύ ουσιαστική. Φαίνεται ότι ανήκει το γραφείο τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, οπότε όλο αυτό και με το κομμάτι του Ε65 που έχει ολοκληρωθεί και με μια διασύνδεση με τα μετέωρα, νομίζω τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό όλο το κομμάτι, ειδικά του θρησκευτικού τουρισμού, για να δούμε επιτέλους κόσμο να επισκέπτει τις εκκλησίες μας και να μαθαίνουν σιγά σιγά την ιστορία της Καστοριάς, γιατί δυστυχώς μόνο εμείς περισσότερο την ξέρουμε παρά και πολύ λίγοι
0: και
2: άνθρωποι. Ναι. Και ναι, ίσως είναι και αυτό που λέτε ακριβώς, την πλούσια ιστορία της περιοχής.
0: Μάλιστα. Κοντός ψαλμός Αϊλούλε, νομίζω ότι αύριο έχουμε όλη τη μέρα μπροστά για να δούμε με άνεση αυτή την επίσκεψη και ό,τι ανακοίνωση γίνει αύριο με την κυρία Κέφαλο Γιάννη. Μένουμε λίγο στα θέματα τουρισμού. Πολύ πρόσφατα, κύριε Αναστασίου, ανακοινώθηκαν και τα στατιστικά στοιχεία για τα αεροδρόμια της χώρας. Το είδατε,
2: ναι.
0: Προφανώς,
2: ναι.
0: Το μέσο όρο είναι τα στοιχεία του πρώτου εφταμήνου, βέβαια, σε σύγκριση με τα στοιχεία του περσινού οκταμήνου, όπου η Καστοριά παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη θεαματική άνοδο, σχεδόν διπλασιάζει την επιβατική της κίνηση στο αεροδρόμιο της Καστοριάς, κάτι που έχει να κάνει όμως και με την χαμηλή βάση του αεροδρομίου. Περίπου 730 μέσο όρο επιβάτες το μήνα χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, που σημαίνει ότι έχοντας άλλους 5 μήνες μπροστά ως το τέλος της χρονιάς, να έχουμε άλλους 3.657. Στο σύνολο της χρονιάς, αν διατηρηθεί αυτός ο μέσος όρος, θα αγγίξουμε τους 8.800 περίπου επιβάτες. Εσείς είστε ευχαριστημένοι με αυτά που ακούσατε? Περιμένετε κάτι παραπάνω? Και το λέω αυτό διότι ρωτήθηκε και η κυρία Αντωνίου, που είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από αυτή την ιστορία, και μάλιστα μίλησε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις εξελίξεις και με τις νέες ώρες, ίσως και με τα επιπλέον δρομολόγια.
2: Μπορείτε
0: να μας πείτε και εσείς την άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι θετικό ότι όταν υπάρχει ένα πρόσημο μπροστά, ένα θετικό πρόσημο εννοώ,
0: ναι.
2: Σίγουρα είναι θετικό. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό η αλλαγή αυτή, δηλαδή το,
0: ναι.
2: Περίπου 89%
0: ναι.
2: Αύξηση. Σίγουρα δεν είναι κάτι τρομερό σαν νούμερο, το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά
0: ναι,
2: σίγουρα
0: γιατί
2: είναι
0: θετικό.
2: Ότι
0: δεν γίναμε ελληνικό,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε περισσότερους επιβάτες από το ελληνικό, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
2: Σίγουρα όμως ενισχύει και φαίνεται αυτό, και ίσως και αυτό έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο να βοηθήσει και η ίδια η εταιρεία να αποφασίσει την αλλαγή των δρομολογίων από το Σεπτέμβριο. Γιατί ήταν σημαντικό να πει το OK και η ίδια η εταιρεία τότε να αλλάξει τα δρομολόγια. Ίσως και αυτό έπαιξε το ρόλο του, που σίγουρα για μένα έπαιξε το ρόλο του, να αποφασίσει να ενισχύσει αυτή την γραμμή. Και πιστεύω ίσως το νούμερο που αναφέρεται να είναι και μεγαλύτερο με την αλλαγή από το Σεπτέμβριο, στο τέλος δηλαδή της χρονιάς, να έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Εγώ πιάνω τον μέσο όρο και λέω, αν διατηρηθεί ο μέσος όρος και στους άλλους 5 μήνες, θα φτάσουμε τους 8.800.
2: Ναι, αλλά άμα σκεφτείτε ότι η σύγκριση θα είναι με τα ωράρια που υπήρχαν πέρσι,
0: ναι,
2: το δεύτερο πεντάμινο, θα είναι σε σχέση με τα δρομολόγια που υπήρχαν πέρσι. Ενώ από το Σεπτέμβριο και μετά τα δρομολόγια θα αλλάξουν, θα είναι πιο ευνοϊκά. Οπότε θεωρώ ότι ίσως
0: έχουμε να έχουμε και καλύτερο τελικό
2: λίγο,
0: σκορ.
2: Ναι, ναι, ωραία. Το μέσο όρο, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι πάρα πολύ θετικό όλο αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Μακάρι να βρούμε τους τρόπους,
2: δεν πανηγυρίζουμε,
0: τους 8.000 να τους κάνουμε 18, 28, 38,
2: Χρήστος, έχω πει ότι το αεροδρόμιο για μένα είναι πολύ σημαντικό και γενικότερα για τους ξενοδόχους. Έχουμε πει αεροδρόμιο, αν δεν είναι
0: ευέλικτο, αν δεν είναι λειτουργικό, είναι ιδιαίτερο το αεροδρόμιο, βέβαια.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε τουριστική ανάπτυξη στο βαθμό που θέλουμε.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό το αεροδρόμιο να αναβαθμιστεί. Είναι πολύ σημαντικό ίσως να το πάρει κάποια εταιρεία να το αναβαθμίσει ή έστω.
0: Λογικά θα πάει στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρω εγώ, αυτά ακούμε τώρα.
2: Ναι, θα το δούμε. Όλα αυτά τόσα χρόνια τα ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Θα δούμε όμως τώρα τι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση να πιέσουμε όσο γίνεται καλύτερα να το τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο το αεροδρόμιο όμως να λειτουργεί σε πολύ καλύτερες ώρες.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε, κύριε Αναστασίου, για να μην σας διακόπτουμε πολύ από τις διακοπές σας, με το φοροταξικό του τουρισμού που ανακοινώθηκε. Πώς το είδατε τα πράγματα για τη Δυτική Μακεδονία και γιατί πιστεύετε ότι η Καστοριά είναι η μόνη πόλη στη Δυτική Μακεδονία που ξεχώρισε από αυτόν σε αυτόν τον πίνακα?
2: Κοιτάξτε, επειδή με το φοροταξικό έχουμε ασχοληθεί πριν 2 χρόνια και αν θυμάστε καλά και με ένα έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο που είχε γίνει και ήμουν παρόν εκεί 2 μέρες, το αρχικό σχέδιο που είχε γίνει, που δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Πάντα, και εκείνη την η πρώτη πρόταση του Υπουργείου, πάλι η Καστοριά ήταν στην τρίτη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Είχαμε τις ενστάσεις μας, όχι για την Καστοριά, είχαμε όμως και τις ενστάσεις μας για ένα κομμάτι του Δήμου Καστοριάς που είναι εκτός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έπιανε μέχρι τα όρια περίπου, για να δώσω να καταλάβετε, μεταξύ Λίβ με Δυσπηλιού είναι περίπου τα όρια της κατηγορίας.
0: Ναι.
2: Και μετά από προς το Δυσπηλιό και πέρα δεν είναι πια αυτή η κατηγορία, είναι στην
0: Μάλιστα.
2: κατηγορία Δέλτα.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρούσαμε ότι ήταν άδικο.
0: Εκεί που θα έπιανε και λιμναίο οικισμό και τα λοιπά.
2: Μπράβο, ναι. Και γενικά σε εκείνο το κομμάτι υπάρχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, μεγάλες,
0: ναι.
2: γιατί τα κριτήρια ήταν συγκεκριμένα, οπότε με βάση τα κριτήρια που υπήρχαν, για να μην τα ξηγώ πάλι τα κριτήρια, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, με βάση τα κριτήρια δεν ανταποκρινόταν η βαθμολογία. Μία ένσταση ήταν αυτή. Δυστυχώς δεν πέρασε, έχει μείνει και αυτό το κομμάτι στην κατηγορία Δέλτα. Όπως επίσης είχαμε κάνει μια έντονη ένσταση στο κομμάτι του Δήμου Νεστορίου. Το οποίο
0: αυτό το είπαμε και εμείς προχθές, τα περιμέναμε καλύτερο τον Νεστόριο.
2: Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον με βάση τα καταλήμματα και τον πληθυσμό το μόνιμο, γιατί ήταν αυτά τα κριτήρια.
0: Και την επισκεψιμότητα του.
2: Και την επισκεψιμότητα ακριβώς και τα διάφορα γεωγραφικά στοιχεία και ιστορία που λίγο πολύ, όχι λίγο πολύ, υπάρχουν ειδικά στο κομμάτι του Γράμμου και του Δήμου Νεστορίου. Έπρεπε να είναι τουλάχιστον μία κατηγορία, να μην πω δύο κατηγορίες.
0: Τουλάχιστον
2: Δέλτα, ίσως και Γάμα οριακά.
0: Και Γάμα οριακά. Είναι στην Έψιλον, δυστυχώς.
2: Είναι στην Έψιλον. Ναι. Τώρα, αυτό βέβαια ίσως έχει να κάνει όμως, εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος για μένα, το θέμα του χωροταξικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί όπου υπάρχει τουρισμός δεν εμπλέκεται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου δεν υπάρχει τουρισμός ανάλογα με την κατηγορία, αυτό ακριβώς, εκεί υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης των ΑΠΕ. Οπότε εκεί λίγο κρατάμε μια επιφύλαξη, γιατί γενικότερα η Δυτική Μακεδονία τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθεί πολύ το κομμάτι των ΑΠΕ. Οπότε θεωρώ ότι εκεί υπάρχει έτσι ένας μικρός αστερίσκος.
0: Μάλιστα.
2: Και θα θέλαμε να το συζητήσουμε και με την Υφυπουργό και με την Υπουργό αύριο και με την Υφυπουργό μεθαύριο.
0: Θα είναι και αυτό σίγουρα, συγγνώμη, ένα θέμα συζητήσεων με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού που θα είναι σύσσωμη εδώ στην Καστοριά αύριο και το Σάββατο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Θα τα πούμε και μετά την επίσκεψη εδώ του Κλιμακίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό το διάστημα έχουμε έναν οργασμό επισκέψεων. Καλά, περιμέναμε να έρθει και πρωθυπουργός, δεν έρχεται τελικά να ξέρετε, στην Καστοριά. Θα παραμείνει η Κοζάνη και Φλόρινα, όπου νομίζω θα διανυκτερεύσει κιόλας. Καστοριά έχουμε και Φαλογιάννη μαζί με Καραμαλή. Έχουμε Θεοδωρικάκο την Τρίτη για να ανακοινώσει επισήμως το data center στην Καστοριά. Και έχουμε Τετάρτη Ανδριανό για τα αγροτικά μας θέματα και κτηνοτροφικά μας. Έχουμε κόσμο.
2: Ωραία, είναι εντάξει, είναι και μια προεκλογική περίοδο. Θα πρέπει να ανακοινωθούν και κάποια πράγματα.
0: Έχουμε δουλειά και την άλλη εβδομάδα.
2: Έχουμε δουλειά την άλλη εβδομάδα. Θα είναι ένα διάστημα το επόμενο, πιστεύω, εξάμηνο, έτσι πολύ έντονο.
0: Ενώ σήμερα.
2: Και λίγο παραπάνω.
0: Ενώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε τους δημάρχους μας, έχουμε το επιμελητήριο και άλλους παράγοντες που συναντιόνται με τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή, μέσα στη μέρα, δεν ξέρω ακριβώς την ώρα που θα συναντηθούν. Νομίζω ίσως και αυτή την ώρα.
2: Ωραία. Να πάνε όλα καλά και να έχουμε θετικές εξελίξεις για την περιοχή μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στις διακοπές σας, κύριε Αναστασίου, έστω και αν θα χθες βρίσκονται στον επίλογο.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος των ξενοδόχων, κύριος Αναστασίου. Πάμε, Χελένα, για το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε τους χρόνους, σήμερα δεν.
1: Σήμερα δεν τα πάμε καλά. Θα πάμε αβοκάντο όμως, που τα πάμε πάρα πολύ καλά εδώ σε όλα αυτά. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά όχι μόνο για αυτά. Θα πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας είναι ωραία. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας επίσης θα πάμε, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη του που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, ο οργανισμός μας για ενέργεια. Παντού κάνει καλό αυτό, παντού κάνει καλό, τα σφινάκια πιπερόριζας. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα, ένα προς ένα για εμάς, που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Βέβαια, βλέπω για τις επισκέψεις υπάρχουν διάφορα σχόλια. Ο Σπύρος εδώ μου λέει: γιατί έρχονται, λέει, αφού πάλι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουμε στο Καστοριανό φέοδο της δεξιάς. Πώς τα λες, τζάμπα ταλαιπωρία.
1: Τζάμπα ταλαιπωρία, λέει.
0: Πάλι, ναι, αλλά εδώ βλέπω για τον Κώστα όμως, λέει: καλημέρα, παιδιά. Τι έγινε, λέει, κατάλαβα πτώση ποσοστών. Και έχουμε οργασμό επισκέψεων από υπουργούς και υφυπουργούς. Πες αλήθεια, Κώστα. Πες αλήθεια. Θα το ρίξουμε το τσοτάκι. Πες αλήθεια. Πες το. Στείλε μου ένα μήνυμα.
1: Δεν θα το πω εγώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτό που λέει ο Στέργιος Νωρίτα είναι αυτό που σας είναι για το δικό σου. Λοιπόν, για πες, Ελένα.
1: Τι να πω, πάμε σε διαφημιστικό.
0: Αργήσαμε. Τι ώρα πήγε, Ελένα?
1: Πήγε 12 και 11.
3: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
3: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
6: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
8: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
7: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Οι εγγραφές άρχισαν.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Και να μην ξεχνάμε ότι επίσης το Σάββατο 10 η ώρα Γκρέκ Αντρίτσης εδώ, από το σταθμό μας, εντάξει. Πολύ και στα νέα παιδιά που θα έχουν μια λαμπρή καριέρα και μέλλον στο DJing. Ε, καλά τα λέω.
1: Και χαιρόμαστε πολύ που έχουμε δικά μας παιδιά εδώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τιμή και δόξα στην Dolly Parton και με Whitney Houston σήμερα.
1: Ναι.
0: I will always love you, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένα τραγούδι που το είπε πρώτη η Dolly.
1: Σωστά. Και τα ακούσαμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που αυτές τις μέρες συνέχεια ακούμε Dolly Parton.
0: Αλήθεια, σ' αρέσει τόσο
1: πολύ
0: η Dolly Parton.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντυπωσιακή γυναίκα.
1: Βέβαια. Πληθωρική.
0: Πληθωρικότατη, θα έλεγα. Όπως πρέπει να είναι μια πραγματική ντίβα. Λοιπόν.
1: Και απενοχοποίησε και εντελώς το kids, έτσι.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, και έναν άντρα λέει αγάπησε. Αυτό το διάβασε κάποιον άλλον. Έναν άντρα αγάπησε, τον παντρεύτηκε και έζησαν μαζί μέχρι τα γεράματα. Πέρσι πέθανε ο σύζυγός της. Memories, that is all I'm taking with me. Πάμε παρακάτω, Ελενάκη, γιατί πάλι η ώρα θα κοντέψει τώρα για 12.30.
1: Έλα, μας τώρα θα σε πάω λίγο στήριξη.
0: Άντε.
1: Πάμε εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη στο τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Makita Flex Total Caterpillar, συγγνώμη, Whitney. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων.
0: Δεν τα δίνει ακόμα όλα, μην αγχώνεσαι.
1: Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες, γιατί ακόμα είμαστε στο καλοκαιράκι και βάφουμε, διότι ο καιρός είναι καλός και στεγνώνουν όλα γρήγορα και μέσα και έξω και όπου θέλετε. Πού μας βρίσκετε, πού τα βρίσκετε όλα αυτά και πολλά περισσότερα. Εκεί θα πάτε στήριξη και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.
0: Να χαιρετήσω τον Παναγιώτη από τον Πειραιά.
1: Ναι, Παναγιώτη Κεφαλάρη που είναι.
0: Ε?
1: Παναγιώτης Κεφαλάρη που είναι σήμερα.
0: Μήπως πήγε να πάρει κάτι για τη γιορτή του να μας φέρει εδώ.
1: Φέρει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μήπως επειδή λέει συνέχεια να μας φέρει κάτι για τη γιορτή του εξαφανίστηκε.
0: Δεν κάτσε μη στείλω. Δεν θα ξαναπούμε, Παναγιώτη.
1: Έλα, δεν θα συζητήσουμε τίποτα.
0: Στείλε μήνυμα, στείλε μήνυμα, δεν θα ξαναζητήσουμε τίποτα. Την καλημέρα μου λέει και από την Νίκαια στον Πειραιά. Ρε Παναγιώτη, την καλημέρα. Και η Νίκαια του Πειραιά ακούει αντένα. Λοιπόν, τώρα Whitney, θέλω να τα δώσεις όλα. Σπάς τα μικρόφωνα.

0: Πολλές φορές αναρωτιόμαι ποια το είπε καλύτερα, η Ντόλι ή η Whitney.
1: Δεν θέλει συγκρίσεις.
0: Δηλαδή.
1: Πήγαινε και δύο τέλειες. Δεν χρειάζεται να τις συγκρίνουμε.
0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Χρήστο και Έλενα, καλημέρα.
0: Να τα μας, πού είσαι Ελενάκη μας?
2: Και είμαι εδώ, σας ακούω από το πρωί, αλλά έκανα κάτι δουλίτσες. Και ναι.
0: Ξεχάστηκε.
2: Όλα τότε. Καλά.
0: Ωραία.
2: Καλά είστε?
0: Είμαστε καλά. Το ίδιο επιθυμούμε και διά σας. Έτσι δεν λέγαμε παλιά.
2: Πάρα πολύ.
0: Στα γράμματα, στα γράμματα.
2: Όταν μιλάει η Έλενα, ξέρεις τι με θυμίζει, Χρήστο?
0: Όταν
1: δεν μιλάω.
2: Χρόνια όταν και λαϊδάμε.
0: Γι' αυτό είναι το αηδόνι της Ηπείρου. Δεν ακούς την αρχή που λέμε το αηδόνι της Ηπείρου?
2: Ναι.
0: 43.
2: Έτσι που και λαϊδάνε τα τέτοια, έτσι με ακούγει τη φωνή της.
0: Είναι αηδόνι, αηδόνι.
2: Ναι, να σας ρωτήσω και κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Από τον Εστόριο η Ελένη, γιατί δεν βγαίνει?
1: Λοιπόν,
0: από τον Εστόριο, από την
1: Κλεισούρα. Έχω την ίδια πορεία, την ψάχνω και εγώ τόσο καιρό.
2: Δεν μπορούμε να την
0: βρούμε. Δεν έχω τηλέφωνο της,
1: το τηλέφωνο της και εγώ δεν το έχω.
2: Να πως έτσι, δηλαδή έβγαινε και μας τα έλεγε.
0: Τι, εδώ μας έκανε την καρδιά κάθε μέρα περιβόλη.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, χάθηκε η Ελένη, δεν ξέρω.
2: Να είναι καλά μόνο και εντάξει.
1: Ναι, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο η Ελένη.
0: Είχε κάποια θέματα, δεν ξέρω, είχε κάποια θέματα υγείας. Όλα καλά να είναι όμως και είμαστε κοντά μας.
2: Ναι.
0: Μακάρι.
2: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά και πάμε για τη συνέχεια λοιπόν. Χαιρετάμε Ειρηνάκη, πάμε επόμενο χορηγό Ελενάκη.
1: Ναι βεβαίως, θα πάμε και Γιορλούκ κουκλάρης μου. Έλα λίγο να πάμε στα ωραία μας. Έχουμε εκπτώσεις ακόμα για λίγες μέρες παιδιά και στο Γιορλούκ μας περιμένουν μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές. Έκπτωση 50%, μισή τιμή δηλαδή, σχεδόν σε όλα τα ρούχα του καταστήματος. Και θα βρείτε πάρα πολύ ωραία λινά σετάκια για αυτές τις μέρες. Ό,τι πρέπει, το λινό και αέρνο και αρχοντικό και φανταστικό ύφασμα, οικολογικό. Τα καθημερινά μας τα φορέματα και τα μήνια μας και τα μάξι μας. Και γενικά θα βρείτε τις πιο όμορφες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμους και βαφτίσεις? Από εδώ και πέρα ξανά πάλι αρχίσαμε. Κάθε Σαββατοκύριακο, λίγο πολύ, όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Γιορλούκ. Γιατί δεν θέλω να πάει μόνο η μία και να παρεξηγηθεί η άλλη. Γιατί έχουμε 50% παιδιά. Φαντάζεστε η μία να πάει και να υποφεληθεί από το 50% και να μην πάει η άλλη και να το έχει χάσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σας θέλω και τις δύο παρέα να πάρετε μαζί τα φορέματα, να τα διαλέξετε, να σεταριστείτε άμα σας αρέσει. Να πάρει ένα χρώμα η μία, ένα χρώμα η άλλη. Πάρα πολύ ωραίες υφές, πολύ ωραία υφάσματα, πολύ καλοραμένα ρούχα, καλοσχεδιασμένα, με έτσι ωραία χρώματα, αρχοντικά ρούχα που αγκαλιάζουν το σώμα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλους τους σωματότυπους, για όλα τα γούστα, για να νιώθουμε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είμαστε και να τα πάρουμε και με μείον 50% και σε ορισμένες περιπτώσεις και μείον 60% και μείον 70% σε κάποια τελευταία κομμάτια. Εννοείται και μαγιό, έτσι. Ακόμα είμαστε στο καλοκαίρι και δεν σηκώνω κουβέντα και ο Σεπτέμβρης θα είναι μια χαρά. Πάνω από 200 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό έχετε αυτό το διάστημα στο Your Look και έκπτωση 50% σε όλα. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, σε όλα τα μεγέθη και τα μαγιό μας δηλαδή. Τα παρεό μας, τα καφτάνια μας, τα σετάκια μας, όλα μισή τιμή. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
3: Ένα ναι, τα ειδώνει λαλί, μωρέ λαλί. Τα ειδώνει στο κλουβί.
0: Να το ειδώνει που λαλί. Εδώ το έχω, στο κλουβί. Ο σκηνοθέτης εμπνεύστηκε από το προηγούμενο τηλεφώνημα και κάνει μια εικαστική παρέμβαση.
1: Ωραία, ωραία.
0: Για να φτάσουμε στο διάλειμμα.

0: προπονητές.
1: Ξέρεις τι απορία έχω, Έλενα.
0: Πού τα θυμάται.
1: Α, δεν τα έχεις γραμμένα, ρε παιδιά. Πώς το θυμάσαι και όχι μόνο το θυμάσαι.
0: Να το τραγουδάς.
2: Τα ειδώνει στο κλουβί. 13 η ατυχία, 12 η αποστολή.
1: Με ποιο νούμερο το πάμε, ε?
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κουράσει.
2: Σορδίνα μα, 10 η αγή, 10, 9 μήνες.
1: Ποια είναι η ουσία αυτή τη ιστορία, ότι ένα είναι τα ειδόνια.
0: Ένα, αυτό είναι, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό έχει σημασία.
2: Τα δάχτυλα στο χέρι, σαρπόδια η αγελάδα. 3 η αγιά, 30, 2 πέρδικε σαν τάμα.
1: Ένα είναι τα ειδόνια.
0: Ένα είναι.
2: Αϊδόνι στο κλουβί.
0: Από
2: τα τέσσερα.
0: Όχι, όχι,
2: τα δυο,
0: όχι άλλο.
2: Και από τα δύο.
0: Λοιπόν, φροντιστήρια έχουμε μαζί μα.
1: Ποιο φροντιστήριο είναι?
0: Τι ποιο φροντιστήριο είναι? Έχουμε άλλο
1: φροντιστήριο. Δεν άκουσα τι είπες.
0: Φροντιστήριο έχουμε.
1: Α, φώναξε το να τα ακούσει όλος ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε παιδιά να σας μιλήσω λίγο για το team μας, για το οποίο δεν σας έχω μιλήσει.
1: Ένα είναι τα ειδόνι και το φροντιστήριο έχουμε.
0: Λοιπόν, team μαθηματικών, Καρπόζηλος Νίκος, Βλαχόπουλος Σοκράτης, Ρέβας Νίκος. Team φυσικής, Μπούσιος Θεόδωρος, Παπαϊωαννίδης Γιαμαντής. Team χημίας, Γιωβάνι Έλλη, Ιορδανίδου Ξένια. Team φιλολογικών, εδώ οι συνάδελφοι.
1: Όπα.
0: Σωτηριάδης Κωνσταντίνος, βεβαίως. Γιάκα Έγλη, Καρπόζηλο Ευδοξία. Μητσιάνης Γιάννης, γεια σου Γιάννη. Τσοπουρίδου Μαριάνθη, Τσόλου Βίκη. Team οικονομικών και πληροφορική και ΑΟΘ και όλα. Πάσχος Κωνσταντίνος, Πάνου Νατάσα. Team βιολογίας, Δημητριάδου Μαρία. Και φυσικά τα κορίτσια στη γραμματιακή υποστήριξη. Α, είναι σαν να κάνω πρόγραμμα και να παρουσιάζω την πάντα εδώ. Και τα κορίτσια στη γραμματεία. Ιντζή, Δουόλγα, Πέτκανα, Μαρία. Όλοι αυτοί τώρα, ξέρεις
1: τι κάνουν.
0: Όλοι αυτοί φροντίζουν για να είναι καταπληκτικά όλα τα πράγματα για τους μαθητές μας και τις μαθήτριές μας. 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86-110 οι εγγραφές. Ξεκίνησαν.
1: Ένα χειροκρότημα για τα ειδόνια.
0: Ευχαριστώ. Θες να σε πάω και κάπου αλλού?
1: Όχι, πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Εντάξει.
3: Ώρα Αντένες. 12:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 31,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις

0: Ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
4: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
10: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Έλενα, δικαιώνεσαι επιτέλους, ρε φίλε. Δικαιώνεσαι επιτέλους. Δικαιώνεσαι επιτέλους. Πάμε, παιδιά, για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας.
14: Γιατί δικαιώνομαι.
13: Γιατί δικαιώνεσαι. Γιατί βλέπω δημοσιευμένο θέμα ότι τα data centers καταναλώνουν 500 ml νερό για κάθε ερώτηση. Όταν τα έλεγε η κυρία Έλενα, δεν γράφατε ρεπορτάζ εσείς. Καλά δεν λέω, Έλενα. Πώς για.
14: Σας νομίζετε πλάκα είναι να βάζετε τα φλιτζάνια σας να σας διαβάζετε και να ρωτάτε αν σας θέλει ο Μπάμπης.
13: Ακριβώς.

0: σύμβλεψη μαζί μας.
1: Σύμβλεψη μαζί μας, ε.
0: Πάντα το πιο σύγχρονο κδίβι στον ομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
1: Λοιπόν, είδα και τη διαφήμιση του Ρέμου για την συναυλία που θα κάνει για τα 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αναμένεται, λέει, να δώσουν το παρόν 200.000 άνθρωποι.
0: Και λίγοι μπορεί να είναι.
1: Ωραία, φίλε, τι πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Πού θα γίνει αυτή η συναυλία?
0: Κάπου στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι ή στην Αριστοτέλους?
0: Στην Αριστοτέλους.
1: Θες να πάμε, Έλενα?
0: Εγώ θα είμαι Θεσσαλονίκη και είναι το διάστημα, έτσι και
1: είναι. Τι είπες τώρα? Ποια διάστημα θα γίνει?
0: Νομίζω είναι 12 του μηνός, 12 Σεπτεμβρίου.
1: Άντε ρε. Λοιπόν, και όμως χθες το απόγευμα παίρνω ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πω από ποιον το πήρα το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Που μου στέλνει του Γιάννη του Πρετεντέρη. Τη στείλει εμπιστευτικά που έγραφε χθες,
0: ναι,
1: από τα νέα.
0: Ναι.
1: Και τι μου στέλνουν τώρα την στείλει εμπιστευτικά του Γιάννη Πρετεντέρη?
0: Ναι, γιατί?
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρετεντέρης σχολιάζει τα εξής στη στήλη του.
0: Ναι.
1: Να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε, λέει, σε διαρκή επαγρύπνηση. Ο Τσίπρας θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου. Κανένα πρόβλημα, ακούμε προσεκτικά. Το πλάκωμα όμως με τους κυβερνητικούς είναι ακατανόητο. Ο Τσίπρας είναι πολίτης και οποιοδήποτε πολίτης δικαιούται να νοικιάσει μια αίθουσα και να βγάλει λόγο στους φίλους του. Πριν ή μετά τον Πρωθυπουργό, στη ΔΕΘ, αδιάφορο. Αν μάλιστα δεν κάνω λάθος, ο Τσίπρας είναι ο πρώτος εν ζωή και εν ενεργεία πολιτικός δημοκρατικός χώρος που γύρισε ντοκιμαντέρ για τον εαυτό του. Λέει ο κύριος Πρετεντέρης. Η βασική ιδέα μου αρέσει. Απλώς επειδή δεν είμαι και πολύ του ντοκιμαντέρ, σκέφτομαι μήπως γυρίσω κάτι σε φιλμ νουάρ και παίξω τον Φίλιπ Μάρλο. Διαβάζω μέχρι εδώ, λέω, τι μου το έστελαν τώρα αυτό το πράγμα. Και συνεχίζω. Δημοκρατία έχουμε, παιδιά. Ο Ζήσης Τσικαλάγιας,
0: ναι,
1: λέει ο Γιάννης Πρετεντέρης,
0: ναι,
1: ο παλαιό εδώ είμαστε, που ήταν ουδού, λέγεται ότι είναι κοντά στο κόμμα Σαμαρά. Ενώ ο Γιάννης Μπουλέκος, που παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κάλεσμα για αριστερή και δημοκρατική πανστρατιά.
0: Ναι.
1: Βαστάτε Τούρκοι τ' άλογα, διότι να σου την πέφτει ο Ερντογάν είναι μέρος της δουλειάς. Αλλά με τον Τσικαλάγια τι κάνεις? Αν μάλιστα ξεχυθεί ο Μπουλέκος με την Πραστατιά, να δούμε πώς θα τη βγάλει καθαρή ο Μητσοτάκης. Ομολογώ λοιπόν πως δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει το φθινόπωρο. Ακούω όμως με προσοχή την προφητεία των Πασόκων ότι ο Τσίπρας θα ξεφουσκώσει. Ωραία σκέψη, αλλά για να ξεφουσκώσει κάποιος πρέπει να φουσκώσει. Και έναν Τσίπρα στο 16%. Στο εδώ μισό λεπτάκι. Πού είναι το μωρό, το χάσα. Δεν το λες και φούσκωμα. Άσε που αν το ντοκιματέρ έκοβαν εισιτήρια, τότε ο Sky θα ήταν BBC. Φυσικά οι Πασόκοι έχουν το μαράζι τους. Τι θα γίνει αν τους περάσει ο Τσίπρας? Τους καθησυχάζω. Από την άποψη της ιστορίας, της κλιματικής αλλαγής και της σωτηρίας της ψυχής, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Το πολύ πολύ οι Πασόκοι που πήγαν για βουλευτές στον ΣΥΡΙΖΑ και μετά γύρισαν πίσω για βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ να ξαναγυρίσουν για βουλευτές στο Τσίπρα. Αλλά προσοχή. Αυτά τα λέει το ΠΑΣΟΚ με το φόβο του Τσίπρα. Σκέψου τι θα γίνει όταν τους βάλει στο μάτι και ο Τσικαλάγιας. Άκου τώρα εσύ τώρα, ολόκληρο θέμα έφτιαξε ο Πρετεντέρης για το Ζήσης Τσικαλάγιας.
0: Το συμπαθεί. Δεν έχω καταλάβει αν το συμπαθεί ή όχι.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις. Διότι λέει, αν με την Πραστρετιά Μπουλέκου δεν βγάλουμε άκρη, είναι προφανές ότι η λύση μπορεί να δώσει μόνο ένα κόμμα. Σαμαρά Τσικαλάγια. Απίστευτο.
0: Άρα τον συμπαθεί.
1: Διότι αν με την Παραστρατιά Μπουλέκου δεν βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό το διάβασα. Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι ταινία θα γυρίσουν αυτοί. Ίσως κάτι σαν την Οδύσσια ή τις Θερμοπύλες στην πιο σύγχρονο. Δεν είναι κακή ιδέα.
0: Άρα δεν τον συμπαθεί.
1: Ο Αγιατολάχ Ξέρξης μπουκάρει με τον Ιρανό ελληνικό στρατό στην Ελλάδα και τότε μια βροντερή ελληνική φωνή του κόβει τα ύπατα. Μολόν λαβέ πειρατή. Δεν χρειάζεται να διευκρινίσω ποιος φωνάζει. Αυτά γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης, παιδιά, συνδυάζοντας την πολιτική του ανάλυση, μεταξύ άλλων, και με τον δικό μας Ζήση Τσικαλάγια.

0: εντύπωση.
1: Τι εντύπωση σου κάνει, Έλληνα?
0: Που το λέει κόμμα Σαμαρά Τζικαλάγια.
1: Ναι, αλλά για κάποιο λόγο το λέει έτσι.
0: Γιατί το λέει έτσι?
1: Γιατί τον συνδυάζει με τον άλλον, τον Μπουλούκο, όπως τον έλεγαν του της αριστεράς. Και λέει, ο ένας από αριστερά και ο άλλος από δεξιά τον έχουν φάει το Μητσοτάκι, καταλαβες? Αυτό θέλει να πει. Οπότε, μια χαρά. Άστο, τροφή για σκέψη, τροφή για σκέψη. Προχωράμε εμείς, γιατί έχω και πολύ χρόνο.
0: Γέρμας Φάρμ θα πάμε.
1: Ένα τεταρτάκι, το περνάμε στον προβολείο μου στην Αλέφη, με όλα τα κλεκτάκια, το καθημερινό μου τραπέζι. Τι θα φάμε σήμερα, Ελενάκη?
0: Σήμερα το βράδυ θα φάμε σήμερα.
1: Σήμερα θα φάμε το βράδυ. Γέρμας Φάρμ, είτε τρώτε το μεσημέρι είτε το βράδυ. Έχω hot dog party. Hot dog party, πολύ ωραία. Και τι σου δώσε επίσης δωράκι? Τι σου στείλε εκεί ο Χασάπης?
0: Δεν ξέρω, δεν μου το φανερώσατε.
1: Σου στείλε γύρω.
0: Α, ναι, μου το είπες. Δεν τον έχω φάει ακόμα.
1: Και βεβαίως. Αν θέλεις να πάρω και καμιά πιτούλα απόψε.
0: Ένα.
1: Και με τους αγώνες και με την Πανάθα και με την Παοκάρα, κυρίες και κύριοι, Γέρμας Φάρμ. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Και θυμίζω ότι εδώ και λίγο διάστημα διαθέτουμε πια και τις περίφημες μπριζόλες.
0: Αυτές ήταν μπριζόλες.
1: Αργής ορίμανσης. Τις βάζουμε σε ειδικό ψυγιάκι, τις αφήνουμε για κάνους κρυσοριά μέρες και γίνονται λουκούμιον. Ζητήστε τις επιτακτικά, ζητήστε δυναμικά. Στο Γέρμας Φάρμ, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810, για να απολαύσετε κάτι μοναδικό στη ζωή σας. Γιατί πραγματικά να απολαύσετε μια μπριζόλα αργής ορίμανσης είναι μια εμπειρία.
0: Είναι εμπειρία ζωής.
1: Προχωράμε.
0: Άντε,
1: προχωρά.
0: Να πάω και στο Φροντίζω που είναι μαζί μας.
1: Βεβαίως.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, ελκύ, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα ακόμα που είναι καλοκαιράκι και σκέφτεστε να φύγετε τις διακοπές σας, δεν φύγατε όλο το καλοκαίρι γιατί είχατε τους ανθρώπους που προσέχατε. Παιδιά, μην αγχώνεστε καθόλου γι' αυτό. Είναι το Φροντίζω εδώ. Είναι οι άνθρωποι μας εδώ. Οι δικοί σας άνθρωποι θα είναι στα καλύτερα χέρια. Να φύγετε να ξεκουραστείτε εσείς, γιατί σας χρειάζεται ξεκούραση, γιατί μας περιμένει και χειμώνας μπροστά μας. Είναι το Φροντίζω εδώ για τους δικούς σας ανθρώπους. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρου Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467-5061-91 και 6959-22-41-11.

0: έχουμε και throwback.
1: Throwback, όπως είπαμε, σαν σήμερα δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε εκπομπή. Γιατί ήταν το.
0: Ναι, ήταν η μέρα που.
1: Το φοβερό δυστύχημα.
0: Ναι, πέρσι, ας θυμηθούμε στη μνήμη αυτών των παιδιών που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τη ζωή. Έκλαιγε όλη η Καστοριά πέρσι τέτοια μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Δύο παιδιά, τα ξημερώματα, τερμάτισε η ζωή τους. Λίγο έξω από την Κόρισο.

0: Πέρασε ένας χρόνος. Ένας χρόνος. Λοιπόν, παιδάκι μου.
1: Οπότε θα πάμε στο διαγώνισμα κατευθείαν.
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Διαγώνισμα.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Παρακαλώ.
1: Έχεις διαβάσει για σήμερα?
0: Όχι.
1: Όχι, πάλι.
0: Κυρία, δεν διάβασα.
1: Κοπάνα, πατή, κάτι κάνεις
0: τον τελευταίο. Γιατί ήμουν έβλεπα την ΑΕΚ.
1: Α, αυτή είναι η δικαιολογία τώρα.
0: Και πού ήταν μέχρι αργά
1: στις δικές σας ομάδες, δηλαδή, τι θα κάνετε? Αύριο πάλι να διαβάσεις,
0: δηλαδή. Να βλέπει ο κόσμος όλος. Prime time, 8 η ώρα.
1: Ο Λιβέριος γιορτάζει σήμερα. Ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία.
0: Φανούριος λένε.
1: Και ο Λιμπέριος γιορτάζει.
0: Ξέρεις κανένα Φανούρι?
1: Όχι. Χία, όχι, τι λέω, πάμε και στις διεθνείς ημέρες. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας σήμερα. Ναι. Παγκόσμια ημέρα λιμνών.
0: Α, σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Παίζουμε.
0: Αυτό που...
1: Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Θα το κάνεις να παίξουμε κανονικά. Πέτρα, ψαλίδι. Όχι, όχι. Πέτρα,
0: ψαλίδι.
1: Τρεις φορές, για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Πέτρα, ψαλίδι, κρύψε τα χέρια σου, ρε, τα βλέπω. Από κάτω βάλτα. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Εάν δεν φάτε, θα κάνεις τίποτα.
0: Δεν κάνω τίποτα.
1: Δεν το ξέρεις, δεν ξέρεις να παίζεις. Δεν ξέρεις να παίζεις πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις να παίζεις πέτρα. Σκέφτομαι πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
0: Ναι.
1: Το χαρτί τρώει την πέτρα, τη λύγει την πέτρα.
0: Ναι.
1: Η πέτρα σπάει το ψαλίδι και το ψαλίδι κόβει το χαρτί.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, και πώς παίζεται αυτό, δεν το καταλάβω πάλι.
1: Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Τάχει πέτρα,
0: ναι.
1: Ψαλίδι,
0: ναι.
1: Χαρτί.
0: Χαρτί, ναι.
1: Ωραία. Λέμε πέτρα, κρύψε τα χέρια σου. Και μόλις πω πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, πρέπει να βγάλεις ένα από τα τρία.
0: Α.
1: Ένα, δύο, τρία. Πέτρα, ψαλίδι, χάρτη. Τι έχεις? Α, με σπάς, κέρδισες. Κατάλαβες, σπάς το ψαλίδι τώρα. Που έχεις την πέτρα.
0: Θα βάλω αυτό που σπάει τα πάντα.
1: Δεν σπάει, δεν σπάνε όλα τα πάντα. Έλα, πάλι, πάμε πάλι. Ναι. Πέτρα, ψαλίδι, χάρτη. Α, με κόβεις τώρα που έχω το χαρτί, κατάλαβες. Τι έγινε το πρωτάρι,
0: κύριε. 2-0 την Έλενα την έχω.
1: Τι έγινε το πρωτάρι.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι, ωραίο παιχνίδι αυτό. Το παίξουμε σπίτι μετά.
1: Το αργύτικο είναι πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Υπάρχει και βάζω και το μολύβι στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το ξέρω και έτσι.
0: Ωραία,
1: σωστά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, αφού εντυπωσιαστήκατε. 479 π.Χ. η μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813 ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενο στρατού 130.000 ανδρών, στις αεροπορίες, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γιώργος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γιώργος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 προμεσημβρίας, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Ιωδός μας. Χρυσόστομος Σμύρνης.
0: Α, μπράβο,
1: η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί. Α, είναι η υπόθεση που ήταν, ναι, στο βιβλίο του Πάνου Δημάκη,
0: του Γεράκη.
1: Λοιπόν, 5 Ιταλοί, μέλη, ναι, της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία
0: στην
1: το 1921.
0: Θα ακούγατε όλη αυτή την ιστορία, ενώ και μέσα από το βιβλίο υπάρχουν, ναι, ναι, πολλά πράγματα που μπορεί.
1: Και ιστορικά γεγονότα. Ανάμεσά τους και ο στρατηγός Τελίνιος. Πούμε, υπάρχει ο Τελίνης σαν κεντρικό πρόσωπο κιόλας της, ναι, ιστορίας. Ναι. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόφαση στην Κέρκυρα. Μία αφορμή ήταν.
0: Στείλε μήνυμα στον Δημάκη σήμερα.
1: Το ξέρει, το έχει ανεβάσει ήδη.
0: Α, ναι.
1: 1942. Ελέγχε να μην το ήξερε.
0: Αυτό
1: και αν θα λέγαμε εμείς.
0: Το γνωστό γεράκι του Τσέις, παιδιά. Έτσι,
1: 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιακόμο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
0: Πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο Πουτσίνη.
1: Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφτμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Τη γνωρίζεις?
0: Τον Πουτσίνη.
1: Τη Μαρία Καλογεροπούλου.
0: Μαρία Καλογεροπούλου, όχι.
1: Η Μαρία Κάλλας είναι.
0: Α, η Μαρία Κάλλας.
1: Στο κεντρικό
0: γνωρίζω
1: ρόλο, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου
0: Βασιλιάδη.
1: Η
0: Μαρία Κάλλας την έλεγαν Καλογεροπούλου.
1: Ναι, ρε,
0: σωστά, πού να κάνεις διεθνή καριέρα με Καλογεροπούλου.
1: 19 χρονών.
0: 19
1: δεν έπαιζε εύκολα Τόσκα, ναι, στα 19 σου. Τη θεωρούσαν πολύ. Γενικώς, μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρία Κάλλας, οπότε ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή της. Αν θέλετε, καμιά φορά θα σας τις πω όλες. Αυτά από γεγονότα. Να προχωρήσω όμως λίγο και να πάω και Στήριξη θα πάω. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές σανίδες ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πού θα μας βρείτε, father, πού θα βρείτε τη στήριξη? Δεν έχεις μικρόφωνο.
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Αμπελόπιπι που έλεγε η μικρή Έλενα.
1: Εδώ θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85-758.
0: Παρακαλώ. Είμαστε Summer Radio.
1: Είμαστε Radio.
0: I haven't ever really found a place that I call home. Τι ωραία σήμερα. Μπράβο ρε σκηνοθέτη. Σήμερα 10 στα 10.
1: Για να δούμε εσύ τι θα πιάσεις τώρα.
0: Για να δω.
1: Γεννήσεις.
0: Ναι.
1: 1909. Νίκος Τσιφόρος.
0: Α, ο Τσιφόρος είναι που έγραφε κάτι κωμωδίες για τηλεόραση.
1: Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ναι. Σεναριογράφος και σκηνοθέτης. 1909. Λέστερ Γιάνγκ.
0: Τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: 1909. Λέστερ Γιάνγκ. Λέστερ Γιάνγκ. Όχι. Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της jazz.
0: Μάλιστα.
1: 1941, Σεζάρια Εύωρα.
0: Καλά, σαν σήμερα γεννήθηκε η Σεζάρια Εύωρα.
1: Ναι.
0: Και δεν μου είπες να βάλω ένα τραγούδι.
1: Βάλε, να. Ξέρεις από πού ήταν. Ξέρεις από πού ήταν.
0: Από το πράσινο ακροτήρι.
1: Από το πράσινο ακροτήρι.
0: Που έπαιζε και.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ. Βεβαίως. Το ξέρω.
1: Στο πράσινο ακροτήρι. Βάλε λίγο σε ζάρια.
0: Σοντάτ, τώρα είναι αργά γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα θυμηθούμε να ακούσουμε μια μέρα.
0: Αύριο.
1: Πριν συνεχίσω, να πάω και ό,τι καίνει στα αγγλικά Γιώργο που είναι μαζί μα. Δεν το είχα δει κι εγώ, τώρα το είδα. Λοιπόν, ό,τι καίνει στα αγγλικά Γιώργο μαζί μα, παιδιά μου, και οι προσφορέ συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεω σε τιμέ σοκ. Τιμέ τι οποίε δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμέ για να μην κάνετε δεύτερε σκέψει. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σα αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού, Νάντικη Σεζάρια. Ό,τι καίνει στα Κίκα Γιώργο, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Ωραίο, ε.
0: Τον έχουμε τρελάνει το σχέδιο σήμερα.
1: Κοίταξε να δει όμω. Ταιριάζει λίγο και με. Τι? Είναι ταξιδιάρικο τραγούδι, ναι. Οπότε θα σε πάω και κτέλ πριν να ολοκληρώσουμε το διαγώνισμα. Την Κυριακή φεύγουμε με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριά με τον Κάστορα Tours για παραλία Κατερίνη με 12 ευρώ το άτομο. Και για δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945-45-52-55. Σάνατη.
0: Παρακαλώ.
1: Για κλείσιμο τώρα. 1990. Steve Ray Vaughan.
0: Μπα.
1: Steve Ray Vaughan.
0: Δεν τον έχω στο...
1: Αμερικανός κιθαρίστας του blues.
0: Οπτικό μου πεδίο.
1: Όχι. 2001. Blues έπαιζε αυτό. 2001. Μιχάλης Δερτούζος.
0: Καθηγητής.
1: Τι καθηγητής?
0: Το όνομα με πάει για καθηγητή. Αλλά τι καθηγητής?
1: Έλληνας γκουρού.
0: Γυμναστικής δεν μου πάει.
1: Όχι. Έλληνας γκουρού της πληροφορικής.
0: Καθηγητής πληροφορικής, Έλενα.
1: Καθηγητής στο MIT, παρακαλώ πολύ.
0: Ας το καλό, στο MIT,
1: έτσι, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
0: Είδες όμως πώς ταιριάζει καμιά φορά το όνομα με, ναι, το επάγγελμα. Δηλαδή τώρα Δερτούζος δεν θα μπορέσει να είναι κάτι άλλο.
1: 2005, Γιάννης Μουζάκης.
0: Γιάννης Μουζάκης λίγο δύσκολα, εκτός αν είναι άλλος Μουζάκης που έγραψε τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Εννοείς.
1: Συνθέτης είναι και αυτός, δεν ξέρω αν...
0: Ο Γιώργος Μουζάκης, μήπως εννοείς.
1: Τι είπα, Γιάννης?
0: Είπες Γιάννης.
1: Γιώργος εννοούσα.
0: Έμα.
1: Λοιπόν. Τρομπετίστας.
0: Τρομπετίστας.
1: Και συνθέτης ελαφράς μουσικής, γι' αυτό σας έγραψα και σας Παναθηναϊκού, που είστε του ελαφρού. Ναι. Μουζάκη βρήκες, Δερτούζο βρήκες. Σεζάρια βρήκες βεβαίως. Βρήκες και τον Τσιφόρο. Καλά τα πήγες. Δεν τα πήγες και άσχημα.
0: Ναι.
1: 18.
0: Έλα, βάλε.
1: Καλό ήταν. 18. χαιρετήσω με Μωμό.
0: Άντε, χαίρετα με μόνο.
1: Μπαίνω σε 78 στροφές λοιπόν για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Giuseppe, Guess, Melissa, Pepe, Jeans, Primitive, Skechers, Sack, Vans, Adidas, Crocs, Birkenstock, Glamour, Rush, Windsor, Smith και φυσικά τα Lely και τα Kickers και τα Naturino από παιδικά. Είναι όλα εδώ. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Μόμο. Και αυτό το διάστημα και μέχρι και τη Δευτέρα, τελευταία ημέρα, η Δευτέρα, παιδιά μου, 31 Αυγούστου, όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, καθημερινά, βραδινά, όλα σε τιμές κάτω του κόστους. Το ίδιο ισχύει και για την προηγούμενη συλλογή των αθλητικών παπούτσιων, αν θέλετε να επενδύσετε σε αθλητικό αυτό το διάστημα. Όλα τα παπούτσια μείον 50, μείον 60, μείον 70%. Θα βρείτε φοβερές προσφορές σε όλα τα παπούτσια και πέδιλα και αθλητικά. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο! Μόνο γράμμου 5.
0: Ο Γιώργος Μουζάκης, να σου πω μάλιστα, έγραψε τη μουσική για να μην μπερδευτούμε, έτσι. Τη στίχους της έγραψε ο Οικονομίδης. Ναι. Και πρώτος που τραγούδησε ήταν ο Λέανδρος Παπαθανασίου.
1: Ωραία, μην βάλεις τώρα και τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
0: Αλλά θέλω να πω και να θυμίσω στους επολυπληθείς ακροατές μας και επολυπληθείς φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι, κυρίως.
0: Ότι ο ύμνος μας γράφτηκε μετά από έναν αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο δημιουργοί, δηλαδή ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Γιώργος Μουζάκης, εμπνεύστηκαν τους στίχους και τη μουσική πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Άντε
0: ρε. Βέβαια. Σε πακέτα τσιγάρα, πρέπει να σου πω, έγραφε και η... Πες την. Έλα ρε φίλε, που είχε γίνει και ταινία.
1: Σωτηρία Μπέλου.
0: Όχι, Σωτηρία Μπέλου.
1: Α, η...
0: Πού την είχαμε δει την ταινία στην... Έλα ρε φίλε, που είχε γίνει ταινία ρε.
1: Πείτε ρε παιδιά, πώς την έλεγα τώρα.
0: Ένα πάρευχη. Αυτή έγραφε σε πακέτα τσιγάρα. Ένα πάρευχη, ένα πάρευχη.
1: Πώς την έλεγαν, θα σκάσω τώρα. Μην κλείσει λίγο μέχρι να μα το πει κάποιο.
0: Ένα πάρευχη.
1: Πείτε λίγο ρε παιδιά.
0: Μετά τον Λέανδρο
1: Παπαθανασίου. Ευτυχία.
0: Παπαγιανοπούλου. Ωραία. Μετά τον Λέανδρο Παπαθανασίου. Το ηχογράφησε το 62 και ο Γιάννης Βογιατζή στον ύμνο. Έτσι, να το πω όλο το story, να μην λέω μόνο για τον Βογιατζή.
1: Μην αδικήσουμε.
0: Αλλά τον Βογιατζή τον είπα γιατί με ρώτησε η Έλενα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι τον Βογιατζή.
0: Τον Βογιατζή λέω. Τον Γιώργο Μουζάκη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το σοβαρά δεν ήξερες, λέει, τον Στέφεν Ρέι Βάκαν. Δεν τον ήξερα, φίλε. Στείλε ένα μήνυμα. Τώρα που είναι να στείλεις ένα μήνυμα, δεν στέλνεις. Λοιπόν.
1: Δεν σε βοηθάνε.
0: Δεν με βοηθάνε. Μου τη λένε μετά. Δεν ήξερες, λέει, δεν ήξερες. Δεν ήξερα. Τι είμαι, ο φωτεινός παντογνώστης. Αν τα ήξερα όλα.
1: Εδώ δεν ήξερε το πέτρα ψαλίδι χαρτί, ρε παιδιά.
0: Δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ στη ζωή σου πέτρα ψαλίδι χαρτί.
0: Αυτό είναι περισσότερο γυναικείο, φαντάζομαι.
1: Τι λες, καλέ.
0: Α, ναι, παίζεται και από άντρες. Λοιπόν, να παίξουμε μια φορά τελευταία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πέτρα, ψαλίδι, χάρτη. Και δύο ψαλίδι. Πέτρα, ψαλίδι, χάρτη. Σε σπάω!
0: Με σπάς. Με σπάσε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο τι ημέρα είναι, Έλενα?
1: Είναι επιτέλους Παρασκευή.
0: Θα έχουμε τους υπουργούς. Τι, θα τους έχουμε, πιστεύεις?
1: Θέλεις να βάλουμε τα υπουργικά τραγούδια αύριο?
0: Τα υπουργικά?
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε εκείνο το όσοι γεννούν πρωθυπουργοί μια μέρα θα
1: ό,τι,
0: πεθάνουν.
1: Ό,τι υπάρχει με υπουργικά, εκλογικά.
0: Ναι. Τα τραγούδια της ΔΕΘ Θεσσαλονίκης πότε τα βάλουμε, την άλλη εβδομάδα?
1: Ποια είναι τα τραγούδια της ΔΕΘ?
0: Αυτά που μιλούν για Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, εντάξει, τώρα έχουμε μια εβδομάδα μπροστά
0: μας. Ναι, πιστεύεις.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν είναι η ΔΕΘ?
0: Να βάλουμε τα τραγούδια για τους πρωθυπουργούς και τους υπουργούς. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Δεν λένε καλά πράγματα.
1: Όχι,
0: τα
1: δεν πειράζει όμως.
0: Α, δεν πειράζει.
1: Αυτά έχουμε. Μπίπ τα υπουργεία μου και τέτοια.
0: Τα υπουργεία μου, μπράβο. Ωραία. Αύριο λοιπόν και με υπουργικά τραγούδια.
1: Τα υπουργικά αύριο.
0: Τι ωραία ιδέα αυτή. Για να δούμε. Θα μπορέσω να βρω κάτι σε.
1: Θα βρούμε, ωραία, πιστεύω.
0: Δεν ξέρω αν θα καταναλώσουμε όλη την εκπομπή όμως. Υπάρχουν τόσα πολλά τραγούδια.
1: Μπορεί.
0: Κάτσε λίγο να ρίξω μια ματιά. Ναι. Με επιτρέπεις λίγο. Πες κάτι εσύ πριν κλείσουμε.
1: Να, θα πάω Ιφαντίδη άμα είναι. Ναι. Λοιπόν, θα πάω Ιφαντίδη για το ψωμάκι μας, το οποίο δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Είναι και μία η ώρα τώρα να είχαμε κάτι για το τσιμπούρι. Ευτυχώς ο κύριος Δούκης μας έφερε μια κουτάρα Ιφαντίδη μαλμυρά, έτσι.
0: Πάλι καλά.
1: Λοιπόν, το ψωμάκι μας δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας, όπως σας έλεγα. Ό,τι τύπος ψωμιού μάλιστα και αν είστε, θα βρείτε σίγουρα αυτό που θα λατρέψετε στον Ιφαντίδη. Τα αλμυρά μας, όπως και η κουτάρα που μας έφερε ο κύριος Δούκης, που σώζει την κατάσταση, σώζει την παρτίδα, παιδιά. Ότι στο τσιμπολόγημα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τα αλμυρά του Ιφαντίδη. Και οι σαντουετσάρες μας βεβαίως, τα άψογα συσκευασμένες, πιτσούλες το βράδυ κτλ. Και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το βράδυ είναι αλλιώς τώρα η πιτσούλα. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση, οι τούρτες μας, τα παγωτά μας, η ολοκένουργια παγωτομηχανή, τα παγωτίνια μας που είναι τοσοδούλικα, μικρούλικα και τα τρώμε χωρίς τύψεις. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά. 24 ώρες το 24ωρο στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στο Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιόδεντρο.
0: Δεν θέλω να συνεχωρήσω, Έλληνα, αλλά μετά με ένα πρόχειρο ψάξιμο στη μουσική μας βιβλιοθήκη, βρήκα ένα τραγούδι για τον υπουργό που λέει «Χαίρε Υπουργέ» με τον Βασίλη Παπακοστάτη.
1: Δεν θα βρούμε υπουργοί, βουλευτές, δεν μπορεί, θα υπάρχει υπουργεία.
0: Ένα άλλο λέει «Το τραγούδι του υπουργού από τον Σπύρο Γραμμένο».
1: Μια χαρά.
0: Δύο τραγούδια λοιπόν. Έχει ένα άλλο τραγούδι «Οι Πρωθυπουργοί», ο Συγγενών Πρωθυπουργοί με τον Μάρκο Βαβακάρη. Έχει επίσης ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Μητσοτάκη για να γίνεις υπουργός.
1: Αυτός κάτι ξέρει πώς θα γίνει υπουργός.
0: Και αυτά. Έχει μια κυβέρνηση μουσικών που βλέπω εδώ. Αυτά δηλαδή. Δεν θα βγάλουμε εκπομπή αύριο, ξέρω εγώ.
1: Θα το ψάξουμε.
0: Ξεκινάμε με αυτά.
1: Μπράβο.
0: Με το τι έχουμε και βλέπουμε, παιδιά.
1: Οι ακροατές μας σίγουρα κάτι θα ξέρουν.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αργήσαμε πάλι.
1: Ναι, λιγάκι. 1:06 πήγε.
0: Από μένα και την. Πόσο πήγε?
1: 1:06.
0: Από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye!
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι. Η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large. Λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467-044-104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Οικείρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
12: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Ώρα Αντένες. 1:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλικό.

0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός.

0: και την Άννα Κουβαρά.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
0: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με το γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford. Είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Τόμ σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
5: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Οι εγγραφές άρχισαν.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Man & Man και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία, πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
11: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
13: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
12: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
13: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
12: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
12: Μαθηματικά στην πράξη.
13: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα.

0: που τα ζεις. Κάθε φορά, ξέρεις, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Αντένες FM 93,6.

0: fun. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: ομίλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
1: Στιβαρές πόρτες.
2: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά, στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανένα αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε

0: Τάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Τάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Τάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-7670-711-22 και στο www.dauvin.gr.

0: 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 3055 60 ή μέσω eFood και Wolt.
1: Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μην λείψει κανείς.
2: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
7: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
8: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
7: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
8: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Οι εγγραφές άρχισαν.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Χιόζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
2: Αντένες FM 93,6.

0: And brown eyes. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά

0: Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και αχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχία. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936. If you don't like something,

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 24-67-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά. Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: 2.
9: Επώνυμο.
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του.
10: Του.
9: Του.
10: Του.
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
11: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό. 100. Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.

0: ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία, πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίαση όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνε σε όλε τι διαστάσει και σχεδιασμού. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση τη κατασκευή σα εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξει deck φιλικά προ το περιβάλλον. Επίση, στο κατάστημά μα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριέ και είδη ψησίματο. Επίσημο αντιπρόσωπο του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία τη εταιρεία Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στου αμπελόκηπου Καστοριά. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
3: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
3: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
3: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1. Καστοριά.
3: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η Πολυκάρπη γιορτάζει. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πολυκάρπης Δημιουργία μας καλεί όλους στη Γιορτή Μήλου. Παρασκευή 28 Αυγούστου διασκεδάζουμε με τους ρυθμούς της Μακεδονίας και το Σάββατο 29 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνουν τα Ιδόνια. Δύο βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και κέφι. Γιορτή Μήλου Πολυκάρπης, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Υποσυγγραφέας Edgar Rice Burroughs στις 27 Αυγούστου του 1912, σαν σήμερα, όταν δημοσίευσε την πρώτη περιπέτεια με τον γνωστό ήρωα. Ήρωας της ελληνικής ροκ σκηνής ήταν και ο Παύλος Σιδηρόπουλος, που γεννήθηκε το 1948 σαν σήμερα και ακόμη τραγουδά με τα τραγούδια του. Αν είσαι ροκ, μάλλον δεν φοράς τα ρούχα που σχεδιάζει ο Tom Ford. Είναι πιο mainstream. Ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα. Ο Τόμ σίγουρα παρακολουθούσε μαζί με όλο τον πλανήτη τους Ολυμπιακούς στην Αθήνα. Ίσως είδε λοιπόν ότι το 2004 σαν σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Αγόρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Antennes 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Antennes 11.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 936.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.